102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνο. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μη που χάθηκα με σένα πλάι, δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση, ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό.

ρίχνει ο πόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μ' ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικιών. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις ΗΠΑ, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες

0: Προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα. Από την Ξάνθη. Με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει, όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπόντα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγουστό θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω άλλη μία.
άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουργκίνα Φάσο, τι λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, βέβαια δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα Στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξω σκολοκυτότητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα Κορέα. Στην Κοτήλη, ναι. Ναι, 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Το
1983, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά και έχουμε μάθει να το λέμε και εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν να είναι εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού, του απολογισμού των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Οχτώ βαθμούς έχει στο Πολύστυλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νεάπολη Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία. Καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο του προκάλεσε έκπληξη. Ο Ρετήτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθη αυτή από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κωτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και της Φωτεινής της αρέσει αυτή η ταινία, η Τιμή των Πρίτζι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπεσε τον πατέρα στην Τιμή των Πρίτζι και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια σκελέτα για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησαν σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, εν πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οπωροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσου, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας στο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί. Πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μας στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω, ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

λοιπόν, για στρατό μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολλοί επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα από το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λιμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούς. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούς? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά, πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει
στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30-40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το βάλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρούνε πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατοι και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω. Βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή, και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε, πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη. Τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28. 28 κιόλας. 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ιάννη Κασημάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δεν θέλουμε να σας ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχει αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξα να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, είναι εκεί πήγαινε το 6.
3: Θα καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
2: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια έτσι. Είναι, αλλά έλεγα.
2: Είσαι και μποτιλιαρισμένο σε κανένα δρόμο εκεί να δεις πώς τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω γιατί έχω μποτιλιαριστεί, είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό, το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια. Μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε. Και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
2: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Αν
2: είναι δυνατόν, μερόνυχτα, θα το βρεις.
1: Εννοείται.
3: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
2: Οπότε είχε.
1: Μ' αρέσει να έτσι, τέτοιες ειδήσεις έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
3: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
2: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη παράλληλα εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται, ναι, αυτό που, ναι, εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το οδηπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
2: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. Και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις?
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της, πώς το λένε, της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς από μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντλη αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθύρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουν νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των εναέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει κάτι.
1: Δεν ακούει.
2: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
1: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
3: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη η οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέμα.
2: Δεν το πάρει προσωπικά, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν το παίρνω.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Άλλη
2: μόνο. Θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
3: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλέ φορέ. Τώρα στου δύο ρόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Θα φτιαχτεί.
2: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης, και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτευση και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτε το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
2: Είναι ρίζες, Διονύση.
1: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά. Και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά, δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή, η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη. Και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει. Το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη. 1, 2, 3, 5 πράγματα. Και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζη Μιχάλη.
1: Πάλι εμάς.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή τη δοσιά. Διάστημα είναι Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτουντα. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα. Άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι, έως 7 μποφόρ τοπικά στο

0: Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς την, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Σας χαιρέτησα. Δεν σας χαιρέτησα.
1: Καλά. Να τώρα.
0: Καλά ήμιστη.
1: Ε?
0: Καλά ήμιστη.
1: Καλά ήμιστη, λένε έτσι. Μα να θυμόμαστε και το τοπιο λαλιά μας. Μην την ξεχνάμε. Ωραίο είναι. Τώρα κάποιοι ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά δεν κατάλαβα.
0: Του ήμιστη γιατί.
1: Του ήμιστη και γράφεται και με γιώτα, γιώτα, γιώτα.
0: Όλα.
1: Πώς θα το γράψεις. Να είναι πώς. Αρχαιοελληνικό με έψιλον όμα γιώτα. Το έψιλον γιώτα άμα είναι η μισθή. Όλα. Όλα. Εντάξει. Τι αφού έχουμε.
0: Γιατί.
1: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Με τον καιρό καλά τα πάμε. Ζεστούλα ωραιότατη. Αλλά όχι σε σημείο που να λες όφ έσκασα.
0: Δεν ξέρω, χθες το βράδυ εμένα μου φαινόταν ζέστη.
1: Είχε ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα έχει 18 βαθμούς αυτή την ώρα. Έβλεπα, ας πούμε, στην Αθήνα σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, έχει 32 βαθμούς, 31 σε περιοχές, όπως και στη Ρόδο. Εντάξει, είναι υψηλές. 18 έχουμε εδώ στη βόρεια πλευρά της χώρας. Στα παραθαλάσσια όμως είναι 25 από ό,τι βλέπω, ακόμη και, και στο Θρακικό. Αλεξανδρούπολη έχει 24, 25 έχει παραδίπλα προς την. Πώς τη λένε εκεί την παραλία που μας λέει ακόμα η Βασιλική για να πάμε. Να εκεί τέλος πάντων. Οι φίλοι ακροατές το θυμώνται. Εμείς στο μυαλό μας άρχισε να ξεκουκού. Πώς το λένε, να κουρκουτιάζει. Στους 27 βαθμούς Σαμοθράκη, παρακαλώ τώρα. 22 η Θάσος. 14 την εδώ στο Παρανέστη. Βλέπεις διαφορές.
0: Εντάξει, στο Παρανέστη έχει μια δροσιά και
1: έχει.
0: Ανεβαίνοντας εκεί στο.
1: Στις Σέρρες 19, που είναι ο Προμαχώνας, τώρα θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Δεν έχει εκεί μετεωρολογικό σταθμό. Γύρω στους 16 βαθμούς, ξέρω εγώ.
0: Περίπου,
1: ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αλλά από εδώ και πέρα θα δούμε θερμοκρασίες. Τι από εδώ και πέρα. Λες και είδαμε χαμηλότερες και τις προηγούμενες μέρες 37 και 38.
0: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάει, ναι, και από εβδομάδα. Τώρα θα πες 35-36, εντάξει.
0: Αύγουστος είναι. Ναι.
1: Αύγουστος είναι.
0: Μέχρι
1: Σεπτέμβρης έρχεται. Άντε πάλι μία από τα ίδια. Θα περιμένουμε τις δροσούλες. Πω, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορώ.
0: Περνάνε γρήγορα οι δροσούλες και μετά αρχίζεις. Αχ, πάλι κρύο.
1: Ναι. Η Νόνα λέει γιορτάζει. Η Νόνη μάλλον. Νόνη, Νόνα. Νόνη. Ναι. Που σημαίνει γριά κυρία.
0: Ναι. Γιαγιά. Αγίας Νόνας και Αγίας Νόνης.
1: Ναι. Τι άλλο. Έχουμε ημέρες όμως ανά τον κόσμο. Για να δούμε.
0: Την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γαλλία,
1: ναι,
0: στις 5 Αυγούστου του 1960 γιορτάζουν στη Μπουρκίνα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα.
1: Η Μπουρκίνα Φάσο, που δεν ξέρω που είναι, την έλεγαν παλιά Άνω, πρώην Βόλτα. Πώς τη λένε?
0: Άνω Βόλτα.
1: Άνω, ναι. Βόλτα. Κάτω Βόλτα.
0: Θα υπήρχε πέρα κάτω Βόλτα.
1: Θα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είναι στη Δυτική Αφρική.
0: Δυτική Αφρική.
1: Ναι. Η Μπουρκίνα. Και γιατί την έλεγαν Άνω Βόλτα?
0: Τώρα τι να σου πω. Άνοιξε να δούμε.
1: Τώρα. Να είδα και στο χάρτη στον πλανήτη.
0: Που βρίσκεται έτσι.
1: Που βρίσκεται, ναι.
0: Ναι, να έχεις μια ιδέα.
1: Να μην έχω, αλίμονο. Και την ημέρα της νίκης, λέει, και των ευχαριστειών προς την πατρίδα γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου το 1995 ή του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως τον ονομάζουν οι Κροάτες.
0: Η μέρα του παιδιού στη Χιλή.
1: Το εμπορίο στην Ισλανδία.
0: Όχι, αν μπορείς.
1: Τι?
0: Διάβασέ το.
1: Φρίντα Γκουρ Βίσλουναρμάνα.
0: Το πρώτο ήταν το εύκολο. Το πρώτο ήταν το εύκολο. Εθνική ημέρα στρατιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Αχ, μ' αρέσουν τα στερίδια. Και ομά. Και αχνιστά. Ναι. Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Μάλιστα. δεν κάνω σχόλιο.
0: Εθνική ημέρα εσωρούχων στις ΗΠΑ. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη.
1: Τα βγάζω τώρα και βγαίνω.
0: Όχι.
1: Και εδώ. Το κάνουμε και εδώ. Γιατί, γιατί παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Ωραίο εσωρούχο φοράω.
0: Για ποιο λόγο.
1: Λες τώρα είχα ένα τρίπιο για να μην το ξέρω.
0: Και τρίπιο να μην είναι.
1: Το φαντάζεσαι όμως.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: να
0: βλέπεις τον καθένα να κυκλοφορεί με τη βράκα του και το βρακάκι του και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί αν πας στην παραλία το ίδιο δεν είναι?
0: Στην παραλία είναι διαφορετικά. Επιλέγεις
1: τι είναι διαφορετικό? Ποια είναι η διαφορετικότητα? Είναι το νερό δίπλα.
0: Ναι, είναι το νερό δίπλα. Θα πας, θα βουτήξεις.
1: Και εμείς
0: υπάρχει λόγος.
1: Αν πάμε στον Άρδα, ας πούμε, δίπλα, το κάνουμε. Υπάρχει λόγος να κυκλοφορήσω. Δίπλα στο ποτάμι είμαι, κυκλοφορώ με το εσώρουχο.
0: Για αυτούς που βουτούν.
1: Ναι. Αν πάω, ας πούμε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη σήμερα για μπάνιο, όπως
0: πήγες παραλία. Στην παραλία. Μέσα στην πόλη. Μέσα θα σε μαζέψουν. Βγαίνει εσύ με το βρακί. Και αν σε αφήσουν
1: ωραία,
0: να κυκλοφορήσεις πολύ. Έχει και ψυχιατρική στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παπουτσάκι ή σανδαλάκι, ξέρω εγώ τι φοράς, αγιονρίτσα.
0: Έτσι.
1: Και σωροχάκι και βγαίνεις.
0: Και με ένα άσπρο πουκαμιζάκι,
1: ναι,
0: θα βρεθείς στο λεπτό.
1: Μάλιστα. Μα τι να πω, ναι.
0: Είναι από αυτά που καθίσεις. Τα κρουέλια.
1: Δηλαδή το κάνουν
0: που
1: αυτό.
0: Από πίσω.
1: Βγαίνουν στη Νέα Υόρκη σήμερα,
0: δεν
1: δηλαδή
0: ξέρω,
1: και κυκλοφορούν τα εσώρουχα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να πω.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Θα
0: το δούμε γιατί. Εντάξει, οκ. Okay. Το σκέφτηκε κάποιο. Θα βγάζουμε Εθνική ημέρα εσωρούχου. Και γιατί μόνο Εθνική, δηλαδή δεν κατάλαβα, είναι Εθνική και μόνο κυρίως η Νέα Υόρκη. Άρα δεν την τηρούν.
1: Θα την τηρούν με κάποιον τρόπο, δεν μπορεί.
0: Βγαίνουν τρεις σας στους πέντε.
1: Ναι, αν βρούμε και άλλες λεπτομέρειες, ας πούμε. Σήμερα έχουμε. Είμαστε στο κίτρινο πάλι, στον χάρη την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς. Και όταν λέει είμαστε, εννοώ την Θράκη, έτσι. Ροδόπη και Εύρος, Σαμοθράκη, Λίμνος, έτσι πάει το κιτρινάκι μας. Λέσβος, Χίος, Αττική και η Δυτική Νότια Εύβοια στα Πορτοκαλί. Στερεά Ελλάδα και όλοι οι Κυκλάδες και η Κρήτη είμαστε στο κίτρινο. Μέση κατηγορία, δηλαδή στο μπλε, είναι όλη η υπόλοιπη βόρειος χώρα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Για πες, βρικές.
0: Δεν πρέπει να μένουμε.
1: Ναι.
0: Θα σε γυρίσω πίσω στην Μπουρκίνα Φάσο. Λεγόταν Άνω Βόλτα από τον ποταμό Βόλτα.
1: Α,
0: από εκεί είχε πάει το όνομά
1: του.
0: Μετά όμως από μία σειρά από βραχίβιους προέδρους,
1: ναι,
0: ο Τόμας Σανκάρα, όταν ανέλαβε την εξουσία μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος,
1: ναι, ναι,
0: τον Αύγουστο του 1983, 4 Αυγούστου ήταν το 83, η χώρα άλλαξε το όνομά της εκείνη την ημέρα και από Άνω Βόλτα ονομάστηκε σε Μπουρκίνα Φάσο, που σημαίνει γη των αδιάφθορων ανθρώπων.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μάθαμε και αυτό, γιατί είχα μια ανησυχία.
0: Δεν θα μπορείς να ησυχάζεις μετά.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: 2003 ήτανε όταν ξεκίνησε να γιορτάζεται αυτή η ημέρα των εσωρούχων από μια αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία εσωρούχων. Ενθαρρύνει λοιπόν τους ανθρώπους να νιώσουν άνετα με το σώμα τους. Ορίστε, εμείς έχουμε προβλήματα, γι' αυτό και δεν. Τι? Το κίνημα στηρίζει άτομα με προβλήματα αυτοεικόνας αλλά και επιζώντες σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος που προσπαθούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ακούς πολύ μου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα είχαμε στο μυαλό μας. Κατά τη διάρκεια των ετών, λοιπόν, χιλιάδες Νεοϋορκέζοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στην Times Square με σκοπό να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με εσώρουχα. Υπάρχουν όμως και κανόνες. Αν η εκδήλωση προωθεί την ελευθερία, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η γύμνια απαγορεύεται αυστηρά, καθώς η Times Square παραμένει οικογενειακός προορισμός. Οι άνδρες πρέπει να φορούν σορτσάκια ή σλιπ χωρίς φανελάκια και οι γυναίκες σουτιέν πλήρους κάλυψης και σλιπ. Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Είδες πως μία φράση μπορείς να την παρεξηγήσεις?
0: Δηλαδή φτάνεις μέχρι εκεί ντυμένος και μετά γδύνεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορεί.
1: Δεν θα το έκανε. Εγώ θα το έκανα όταν
0: το
1: πρόκειται για τέτοιο σκοπό.
0: Γιατί?
1: Γιατί κανονικότητα. Μη σου πω και τώρα το κάνω. Εγώ και μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, τώρα δηλαδή αν δεν ξεβρακωθούν. Αν δεν. Όχι, ξεντηθούν. Γιατί
1: ναι,
0: δεν ξεβρακώνουν.
1: Όχι, απαγορεύεται αυτό που λες.
0: Ναι. Δεν θα στήριζαν τους ανθρώπους που προσπαθούν να ανακάμψουν και όλα αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως έχει ενδιαφέρον για το λόγο, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συγκεκριμένη, γιορτάζεται αυτή τέλος πάντων η συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα διαβάζω εδώ για την ιστορία των εσωρούχων, δεν την πούμε όμως, πώς ξεκίνησε εκεί που έφτασε.
0: Όχι, είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
1: Ναι. Τη μάθουμε και τον εαυτό μας. Mm. Καλά, αυτό από το πρωί δηλαδή, μπορεί να το έχεις ακούσει και εσύ, να το άκουσαν και οι φίλοι ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είδα να κυκλοφορήσει σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Για το δελτίο.
1: Στην Ιταλία.
0: Χερό που πετάχτηκε στα σκουπίδια.
1: Και το βρήκαν όμως.
0: Στην αρχή νομίζω ότι το βρήκε κάποιος άσχετος.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ίδια.
0: Το
1: κάτοχος του, πανικός, φαντάσου τώρα έμαθε ότι το λέω.
0: Σκέψου πόσο τυχερή ήταν.
1: Ναι, λότο ήταν.
0: Δηλαδή, και έκατσε το λότο.
1: Ναι.
0: Και το πέταξε και κατάφερε να το βρει.
1: Και πού? Στα σκουπίδια, στην χωματερή.
0: Εγώ και εσύ, αν το πετούσαμε, δεν θα το βρίσκαμε στον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπήρχε
1: ναι,
0: περίπτωση.
1: Όχι. Ήταν τυχερή γιατί ήταν τα τελευταία σκουπίδια που μαζεύτηκαν. Πήγε, τέλος πάντων, πρόλαβε και είδε που τα πετάξανε. Ανακάτυψε και δεν βρήκανε, τέλος πάντων. 1 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, το πρόλαβε. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Όπως και να έχει στα σκουπίδια. Θα μπορούσε να έχει πέσει ένα βαζάκι σάλτσα, ένα υπόλοιμα σάλτσα πάνω στο λαχείο και να μην αναγνωρίζεται. Δηλαδή, σκέψου.
1: Εντάξει, τώρα εσύ το παρατραβάς. Αφού το βρήκε η γυναίκα. Και
0: αυτό
1: το
0: σου λέω πόσο τυχερή ήταν.
1: Τυχερή ήταν.
0: Πόσο την ήθελε.
1: Εντάξει. Μπράβο της και πάλι μπράβο της. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Ναι, θα πάμε τώρα σε λίγο στην Καβάλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία είναι στην Καβάλα.
1: Μ' αρέσει.
0: Η θάλασσα στην Καβάλα.
1: Πού δεν είναι ωραία στην Ελλάδα, όπου και να πας. Στο τελευταίο χωριουδάκι να πας, όμορφα
0: ναι.
1: Είναι.
0: Αρκεί να έχεις να κινηθείς. Αλλιώς είναι πανέμορφα.
1: Τι είναι, πετρέλαιο ή βενζίνη.
0: Ρευστό για
1: κινητήριο δηλαδή.
0: Και για το πετρέλαιο και τη βενζίνη θέλει ρευστό.
1: Θέλει. Ναι. Οπότε,
0: πρώτο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θα σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και όπως είπες, σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα, στην Τασούλα Κρητικού. Θα γυρίσουμε ορεστιάδα για να συνομιλήσουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και θα ξαναφύγουμε για να πάμε Σέρρης, εκεί όπου μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Ναι. Ξέρεις πόσο κρατάει ένα όνειρο?
0: Η αλήθεια είναι όχι ακριβώς.
1: Όχι. Θα μας το πει ο Γιώργος Νταλάρος που ξέρει, λέει αυτός.
0: Άμα ξέρει.
1: Άμα ξέρει, τώρα τι εμείς θα το.
0: Τι να ζωριστούμε, ας τον ακούσουμε.
1: Για να ακούσουμε.

0: Τελικά πόσο κρατάει το όνειρο, είπαμε?
1: Ανάλογα από το τι ώρα θα ξεκινήσει να βλέπεις. Το πρώτο.
0: Τι θα πει τι ώρα, από το δεν δηλαδή στις 10.30 το βράδυ περίμενε, έχει σημασία. Το...
1: Έχει σημασία, εξαρτάται ναι. την ώρα που θα κοιμηθείς. 90 λεπτά περίπου αφού κοιμηθούμε, λέει, βλέπουμε τον πρώτο κύκλο ονείρων που διαρκεί 5 με 10 λεπτά.
0: Α.
1: Τα ενδιάμεσα όνειρα,
0: ναι.
1: όσο κύκλοι του ύπνου επαναλαμβάνονται, ένα όνειρο, ας πούμε, στη μέση της νύχτας μπορεί να κρατήσει 20 με 30 λεπτά.
0: Τόσο πολύ.
1: Κάτσε, σου έχω κι άλλο.
0: Τι.
1: Το τελευταίο όνειρο προς το πρωί, λίγο πριν ξυπνήσουμε.
0: Ναι.
1: Που οι φάσεις REM φτάνουν στην μέγιστη διάρκεια τους. Το τελευταίο λοιπόν όνειρο μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και μία ολόκληρη
0: Όχι,
1: ώρα.
0: Όχι, πάρα πολύ. Ταινία είναι
1: Εγώ
0: αυτό, δεν είναι.
1: Όπως είπες και εσύ λίγο πριν.
0: Δευτερόλεπτα
1: νόμιζα. Δευτερόλεπτα.
0: Ταινία βλέπεις.
1: Ναι,
0: Τα σούλα, νομίζεις... καλημέρα, το ξέρεις εσύ αυτό?
2: Αλλά ότι διαρκεί τόση ώρα, όχι,
0: όχι.
2: Με τίποτα. Αλλά και ότι υπάρχουν και αυτά τα όνειρα που τα ζεις τόσο πολύ και την άλλη μέρα.
0: Καλά, αυτό ναι, άστο.
2: Έχει γίνει τώρα αυτό.
0: Τα παραπάνω δεν θυμόμαστε, αλλά ναι.
2: Ναι, όχι. Αλλά νόμιζα ότι και πιο νωρίς είσαι καλά. Εγώ στο πεντάλεπτο μπορώ να σε δω και όνειρο και να κάνω.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Περίμενα όχι τόσο αργά ότι
0: αρχίζεις
2: βλέπεις το
0: και...
2: πρώτο. Ναι, ναι, άστο, άστο. Και να λες τι έγινε η ταινία, ξυπνάς άλλη ταινία, προσπαθεί να καταλάβεις.
1: Μάλλον το 90 λεπτό είναι αφορά, ξέρεις, να πιάνει το σύνολο των ανθρώπων πόσο χρειάζονται.
0: Παιδιά, ένας ενήλικας λέει, βλέπει 2 ώρες κάθε βράδυ τουλάχιστον όνειρα. 2 ώρες, τι σου λέω εγώ, μια... Ναι.
2: Δεν τα θυμόμαστε τα περισσότερα.
0: Δεν τα θυμόμαστε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες νύχτες δεν βλέπω.
0: Ναι, νομίζεις.
2: Εγώ έτσι, έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή θυμάμαι αυτά τα έντονα.
1: Κάποια, κάποιες νύχτες, δεν είναι κάθε νύχτα.
2: Ο Λευτέρης πάντως το ζει και μιλάει κιόλας.
0: Βέβαια.
2: Κοίτα, έχω κρύψει, πάμε, τρέξτε.
1: Το συζητάει.
2: Λέει διάφορα. Ωραία, ωραία, ωραία είναι. Και υπάρχουν και αυτοί που κοιμούνται και ονειρεύονται έτσι και στη διάρκεια της ημέρας. Είναι και αυτή η κατηγορία. Ανυπομονώ για τις άδειες να κοιμόμαστε και να ονειρευόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, για την ώρα μετράμε αντίστροφα για το 19ο εργοστάσιο River Party. 7 Αυγούστου θα γίνει. Μωρέ, ξέρεις τι, θυμάμαι ήδη το πρώτο εργοστάσιο River Party και με πιάνει μια μελαγχολία ότι πώς περνά τα χρόνια έτσι χλαπαχλούπα. Δηλαδή φτάσαμε 19ο εργοστάσιο River Party και όπως και με τον Άρδα τότε στις αρχές. Φάει από τα πρώτα και φτάσαμε τώρα πόσα χρόνια μετά.
0: 30.
2: Λοιπόν, ναι, ναι, πω. Λοιπόν,
0: αλλά αυτά δεν περνάνε από πάνω μας, ξέρεις τώρα. Από δίπλα. Δεν περνάνε τα χρόνια, λέω, από πάνω μας. Από δίπλα.
2: Όχι, όχι.
0: Παραμένουμε εκεί.
2: Ναι. Άγιοι με τους κατασκευαστές στον Άρδα γινόταν εκείνο που γινόταν και πάνω, δηλαδή εξακολουθούν και έρχονται και κατασκηνώνουν ή έρχονται μόνο για
0: την
2: συναυλία?
0: Δεν τώρα είναι 30 κατασκηνωτές.
2: Δεν είναι εκείνο που γινόταν πάντα.
1: Αυτό παντού
2: από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ερχόταν ο κόσμος για να κατασκηνώσει και να το ζήσει από κοντά. Λοιπόν, για το εργοστάσιο River Party να πούμε λοιπόν, είναι στη θέση εκεί στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου προς Οτσάνης Καλής Βρύσης. Είναι ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη, 15 χιλιόμετρα μόλις από την πόλη της Δράμας. Και το φετινό πρόγραμμα θα συνδυάσει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι τη modern hip-hop. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί οι Αλκιόνε, Ντάνι Καμπίνο και Ματούλα Ζαμάνη. Και το Σάββατο η Χαλκομάνια, Ξιαπτάλικη, Εφισμός και Κωνσταντής Πιτσιόλης. Και θα γίνει και ένα μεσημεριανό live session το Σάββατο με τον Φώτη Μπατζάκα. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται, ας το δει λίγο ζεστά, γιατί ήδη είμαστε, σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στην Τετάρτη.
0: Τετάρτη είμαστε, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, επίσης το Σαββατοκυριακό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων, θα έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Πήγε πάρα πολύ καλά στο Αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου. Την παρακολούθησαν 15.700 θεατές. Και τώρα ξεκινά το ταξίδι.
0: Εδώ το κορίτσι μας έκλεισε, θα πάω να το δει, λέει, στην Καβάλα. Θα σας έρθει, ναι.
2: Τέλεια. Τώρα μας. Είναι ο επόμενος σταθμός, δηλαδή μετά την Επίδαυρο είναι η Καβάλα.
0: Και θα είναι και 2 μέρες νομίζω στους Φιλίππους.
2: Ναι, 8 και 9.
0: Τι ωραία. Στη... Μεγάλη ομάδα, πολύ σπουδαία ηθοποιοί και πέρα από εκείνη και ο Δελιβοριάς, έτσι που,
2: και ο Δελιβοριάς,
0: που δίνει χρώμα.
2: Έχει τη διασκευή. Ο Νίκος Καραθάνος, να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης.
0: Τι ωραία.
2: Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει και διασκευεί το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Οπότε έχει να κάνει με μια παράσταση που συνομιλεί με το σήμερα, χωρίς να χάνει τη δύναμη και την ουσία του αρχαίου κειμένου. Συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα ο Άγγελος Τριανταφύλου, ενώ μεταξύ άλλων είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσεφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Χαμός.
2: Είναι πολύ. Ο Άγγελος Τριανταφύλου. Στις 9 θα είναι η παράσταση, 25, 23 ευρώ το εισιτήριο. Και για τους μικρούς μας φίλους, τώρα την Παρασκευή θα έχουμε στο Φρούριο της Καβάλας όμως, δεν είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου. Το είχα δει μικρή αυτό το έργο, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση, γεμάτη ρυθμό, έτσι, υπάρχει και καλή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις, ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή η παράσταση θα είναι και στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, 9 παρατέταρτο, στο θέατρο Αλτιναλμάζη. Αλτιναλμάζη. Οπότε θα τη δούνε και τα μικρά παιδιά κάτω της Αλεξανδρούπολης και οι επισκέπτες της πόλης.
0: Και τα μεγάλα παιδιά, άμα τους αρέσουν, γιατί όχι.
2: Αλλά είναι πολύ καλή ευκαιρία.
0: Πάει με
2: λόγω τα μικρά και εσύ περνάς πιο ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ πάντα συμμετέχω, γιατί είναι τα χεράκια ψηλά. Ναι, τι τώρα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσει ωραία. Και να μην ξεχάσουμε επίσης να πούμε για τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλα Στέλλα Μανώλα Κούρτη. Τώρα αυτή την Κυριακή, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και με τους συλλόγους της Πιέρειας Κοιλάδας, ναι, και τους εθελοντές της Μουσθένης, θα έχει την 6η εθελοντική αιμοδοσία Πιέρειας Κοιλάδας ομάδα Γιώργος Σωμάς. Και αυτές οι αιμοληψίες θα ξεκινήσουν το πρωί 8.30 με 1.30 το μεσημέρι στο Λαογραφικό Μουσείο της Μουσθένης. Μας λένε οι άνθρωποι, και από άλλους το έχουμε ακούσει, ότι τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες για αίμα είναι και αυξημένες, καλό είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι και να είμαστε μετά και τακτικοί σε αυτή μας την κίνηση. Και κάτι ακόμα ήθελα να αναφέρω. Στο Δήμο Δοξάτου, ότι θα έχουν τώρα για φέτος, προγραμματίζουν τη λειτουργία 20 νέων τμήματων στο πρόγραμμα άθλησης για όλους. Θα έχει και τμήματα, 4 τμήματα που αφορούν σε ανθρώπους με αναπηρία, και μετά θα υπάρχουν 16 προγράμματα για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τώρα αυτές τις ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα αναλυτικά, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Εδώ είμαστε, θα δώσουμε στον κόσμο τις πληροφορίες, γιατί ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα είναι 15 Αυγούστου.
0: Πραγματικά όμως, πω από
2: πώς πέντε θα καιρός. Θα χτυπήσει το κουδούνι,
0: άστο,
2: θα πάρει,
0: ναι,
2: να το πάρουμε. Ναι,
0: να, ένας μήνας έμεινα.
2: Ναι, ναι, τίποτα.
1: Ναι,
2: θα είναι,
1: ναι,
2: και ο καλύτερος. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι τα παιδιά.
0: Ετούτα και τα υπόλοιπα αργότερα. Σε ευχαριστούμε. Τα είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε τώρα. Μια και μας θύμισε τώρα τον Δισεβάχ και τα λοιπά, εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
0: Τον.

0: Ό,τι και να πεις είναι λίγο και το εδώ Λιλιπούπολη, τη σπουδαία αυτή η δουλειά. Και εμείς μεγαλώσαμε με τη Λιλιπούπολη. Ακόμη και τώρα όμως χαιρόμαστε, όπως και η Χρυσούλα από ό,τι ξέρω.
1: Όταν την ακούμε,
0: ναι. Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καλημέρα.
0: Και όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό.
2: Ναι, και είναι πάντα μια πρόταση διαχρονικά για τους γονείς που έχουν μικρά παιδάκια.
0: Ναι.
2: Κάπου μέσα στο σπίτι να υπάρχει αυτό και κάπου κάποιες στιγμές να ακούγεται και όλες και να το ακούνε.
0: Έτσι είναι.
2: Οι μικρότεροι. Λοιπόν, με αγροτικά θα ξεκινήσω, παιδιά, σήμερα. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που είχαν συνολικά, ξαναλέω, 5.444 ζώα τα οποία θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, και οι ιδιοκτήτες αυτών των εκμεταλλεύσεων θα μοιραστούν αναλογικά, ανάλογα με το πόσα ζώα είχαν δηλαδή, τα 855.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό εχθές.
0: Ναι.
2: Και αναφέρει μάλιστα ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του έδωσαν ήδη εντολή πληρωμής και τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε μία με δύο μέρες, όπως αναφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Το ποσό συνολικά για όλη τη χώρα, ή μάλλον για 8 περιφέρειες της χώρας, για αποζημιώσεις δηλαδή, είναι 4,2 εκατομμύρια. Από αυτά τα 855.000 ευρώ είναι για τη δική μας περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
2: Εν τω μεταξύ είναι σε λειτουργία από χθες η εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ, είναι το My Agro, έτσι λέγεται. Η εφαρμογή, όπως λέει το Υπουργείο τώρα και η ΑΔΕ, σχεδιάστηκε για να είναι λιγότερο χειροκίνητη η καταχώρηση, να είναι μεγαλύτερη η αξιοποίηση των επίσημων δεδομένων και η έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, όπως λέει, και δεσμεύεται ότι η ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με κωδικό QR θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Αυγούστου. Έχει και καταληκτική τώρα ημερομηνία υποβολής η ενιαία ενίσχυση. Είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και ανάλογα με το πότε θα υποβάλουν οι αγρότες έρχεται και η προκαταβολή. Και λέει η ΑΔΕ επίσης, τέλος, ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνει και μια συνάντηση για να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αυτή αίτηση, να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες. Και αυτή η συνάντηση θα μεταδοθεί και ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΔΕ στο YouTube. Θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού. Λοιπόν, αυτά με τα αγροτικά και με θέματα που αφορούν πάρα πολύ τους αγρότες. Τώρα, στο Δημότυχο θα βρίσκεται αύριο από τις 9.30 το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού, η Ελίνα Μενδώνη.
0: Για άλλη μια φορά.
2: Για άλλη μια φορά. Θα κάνει άλλη μια αυτοψία στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Εκεί γίνεται το μεγάλο έργο αποκατάστασης του μνημείου, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουν απομακρυνθεί ήδη από το χώρο οι εργοταξιακές σκαλοσιές και οι περιφράξεις. Και το έργο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην παράδοσή του. Δηλαδή δεν αποκλείεται και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα να παραδοθεί. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν έρχεται για μια ίσως και τελευταία αυτοψία, γιατί υπήρχε μια αγωνία, είναι η αλήθεια, και από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού να τηρηθούν οι χρόνοι που έπρεπε να τηρηθούν, γιατί αυτό το έργο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πολύ αυστηρά στην τήρησή τους. Άμα δεν θες να χάσεις τα λεφτά, εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά την αυτοψία στο Τέμενος θα πάει και στο αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρα Ζώνης, γιατί εκεί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου. Να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον νεαρό Έλληνα τουρίστα στη Σαμοθράκη, που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο γεώτρηση με τα ιαματικά και είχε υπέστη εγκάβματα α και β βαθμού στο 38% του σώματός του. Στην αρχή το σκάφος του λιμενικού τον πήρε από το νησί, τον πήγε Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο, από εκεί κρίθηκε ότι πρέπει να φύγει σε ειδική μονάδα για εγκάβματα, τον διασωληνώθηκε ο 22χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να συνεχιστεί εκεί η νοσηλεία του. Όμως είχαμε και μια δήλωση, ανακοίνωση από την πλευρά του Δημάρχου Σαμοθράκης, ο οποίος καλά εκτός από το ότι στην αρχή εύχεται ταχύ ανάρρωση στο παιδί και έχει ενημερωθεί και ο ίδιος από ό,τι λέει ο κ. Βίτσας, είχε επικοινωνία για να μάθει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, η οποία κατάσταση της υγείας του, ξαναλέμε, είναι εκτός κινδύνου, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρά τα εγκαύματά του και εκτεταμένα πάνω στο σώμα, τώρα όταν λέμε για 38% στο σώμα του. Μέχρι και για τις συνθήκες τώρα, λέει, που έγινε το περιστατικό, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ο Δήμος είναι εκεί για να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί για μια ακόμα φορά και τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου γίνονται εργασίες και να είναι προσεκτικοί. Πάντα με γνώμονα, όπως λέει, την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα που θα έχει συνέχεια, αλλά θα τη δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο το παιδί.
0: Αυτό.
2: Και να είναι καλά. Οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη έβγαλαν ένα κοινό δελτίο τύπου, στο οποίο κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση και υποβάθμιση του εμβληματικού έργου της Εγνατίας Οδού. Καταγγέλουν ότι στα διόδια έρχονται ώρες που έχει ουρές, ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Το 20% λέει του αυτοκινητόδρομου έγινε δρόμος μιας λωρίδας χωρίς δυνατότητα προσπέρασης. Επισημαίνουν ότι ο καθαρισμός της βλάστησης πάνω στον δρόμο και ειδικά της κεντρικής νησίδας είναι ανύπαρκτος. Λένε ότι στην περίπτωση ειδικά των εκπαιδευτικών όμορων δήμων πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και το 10% του μισθού τους για να πηγαίνουν έρχονται. Και λένε τέλος ότι η μη λειτουργία του E-Pass επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις περιόδους αυξημένου φόρτου και οι κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού, την οποία, όπως σημειώνουν, διάλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζω θέμα. Πάω στην 13η Λευκή Νύχτα, η οποία είναι για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, εννοώ.
0: Α, αύριο,
2: 13,
0: μάλιστα.
2: Ναι, είναι αύριο στην Αλεξανδρούπολη, 13η Λευκή Νύχτα. Είναι προφανώς στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες. 12 σημεία ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος το διοργανώνει. 12 σημεία μέσα στο εμπορικό κέντρο θα έχουν ισάριθμα μουσικά σχήματα.
0: Ναι.
2: Σε ένα άλλο σημείο, σε ένα 13ο σημείο, θα γίνεται και επίδειξη ταεκβοντό. Τα καταστήματα, όπως γίνεται στις λευκές νύχτες, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα έχει ειδικές τιμές και προσφορές. Οι επαγγελματίες, προφανώς κάποιοι από αυτούς, θα έχουν και με δική τους πρωτοβουλία δικές τους δράσεις εκεί μπροστά στα καταστήματά τους. Και είναι πλέον θεσμός, λέει, για την Αλεξανδρούπολη ο Εμπορικός Σύλλογος.
0: Δεν είναι. Είναι.
2: Ναι, βέβαια και είναι, βέβαια και είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλες οι λευκές νύχτες που ακούμε σε πάρα πολλές πια περιοχές, ίσως είναι και λίγο νεότερες. Δηλαδή, θέλω να πω, η Αλεξανδρούπολη πρέπει να ήταν από τους Δήμους, από τους πρώτους σύλλογους, μάλλον εμπορικός σύλλογος.
0: Που ξεκίνησαν.
2: Ναι. Πρέπει ίσως να ήταν και από τους πρώτους που ξεκίνησαν με αυτές τις λευκές νύχτες.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφέρειάς μας. Και μετά ακολούθησαν και πολλές άλλες πόλεις. Εντάξει, τώρα έχουμε πάντα βέβαια και την.
0: Τον αντίλογο.
2: Ναι. Την αντίδραση από την πλευρά
0: του
2: των ανθρώπων που εργάζονται στα καταστήματα, οι οποίοι λένε ότι στο τέλος, δηλαδή, καταλήγουν ότι δεν είναι θέμα ωραρίου αυτό που στερεί ενδεχομένως έσοδα από τα καταστήματα.
0: Ναι.
2: Και ότι τα δικά τους ωράρια έχουν γίνει λάστιχο, τους βάζουν να δουλεύουν και Κυριακές ή τέλος πάντων σε τέτοιου είδους διοργανώσεις το ωράριο επιμηκύνεται. Τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι ιδιαιτέρως πολλά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εξαιρετικά λίγα, θα έλεγε κανείς. Οπότε αυτό είναι το.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και μια ανακοίνωση του ΚΚΕ για αυτό το θέμα για την Αλεξανδρούπολη, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ έτσι, της Επιτροπής.
2: Ναι.
0: Για το ίδιο ακριβώς θέμα και έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι, όπως και να το κάνουμε.
2: Καλά, προφανώς.
0: Ναι. Κάπου ενδιάμεσα είναι το ζήτημα τώρα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Και άμα υπάρχει ενδιάμεσο. Ναι,
2: Γιάννη, το σωστό. Ο άλλος, ο καθένας, όποιος εργάζεται και ωράριο θέλει να έχει,
0: έτσι είναι,
2: για να έχει τη ζωή του σε ένα πρόγραμμα, και όταν εργάζεται ακόμα και αν είναι με δική του συνένεση παραπάνω, θα πρέπει να πληρώνεται.
0: Σωστά.
2: Για το παραπάνω που δούλεψε. Αυτά είναι, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά, Χρυσούλα.
1: Καλή
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή.
0: Αυτά και από την Ορεστιάδα. Τώρα θα πάμε προς Σέρες μεριά.
1: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
4: Βιολέτα Ίκαρη.

0: τι ωραία, τι ωραία. Από το live είναι αυτό του Θοδωρή Κοτονιά, έτσι, μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρε εδώ, τα Ικαριώτικα και τα μακρινά ξαδέρφια μαζί τους. Λοιπόν, είμαστε Σέρες όμως. Και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου για να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή των Σερών. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
0: Πώς πάμε με τη ζέστη?
1: Αρχίσαμε.
0: Τι να κάνουμε, μωρέ. Εντάξει, λίγες μέρες μείναν άλλωστε. Ένα κάνεις μήνας. Δύο, βαριά, βαριά.
1: Μην γκρινιάζουμε. Να σκεφτούμε ότι όλο το καλοκαίρι λέγαν πότε, όλο το χειμώνα λέγαν πότε το καλοκαίρι, ανοίξει η ψυχή μας κτλ. Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Ημέρα καλοκαιριού. Λοιπόν, τώρα στην ισογραφία. Ξεκινώ με μια είδηση.
0: Για να το σκέφτεσαι δεν είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν σίγουρα είναι καλή. Ναι. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρας στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου και έστειλαν τη σωρό στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν πως το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Τώρα, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά θραύματα από θρόνο όργανο, πιθανότατα σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Από χθες το μεσημέρι έγινε εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι που βρέθηκε ο 68χρονος. Τα στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματικών ερευνών που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη συλλέγουν στοιχεία από το ισόγειο διαμέρισμα αλλά και από τη γύρω περιοχή, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες θα συνδράμει, όπως καταλαβαίνουμε, στο αποτέλεσμα της έρευνας, μαζί τους βεβαίως και άντρες από το τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Αυτή είναι η πρώτη. Και η δεύτερη αφορά έναν εφιάλτη που έρχεται ξανά και λέω για την ευλογιά, διότι τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι τέσσερις εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στις 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιουλίου που έδωσε το... που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα Υγείας για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΕΡΤΣΕΡΟΝ, οι τέσσερις εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις βεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης ζωικού κεφαλαίου και έγινε ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Θέλω λίγο να σας θυμίσω ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις 3 Ιουνίου στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα, πάλι στη Συντική, ενώ είχε προηγηθεί κρούσμα 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά, θα σας πω ότι στην περιφερειακή ενότητα Σερών λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Εφιάλτης κεφαλαίου. Τώρα, την τέταρτη θέση στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησε η Σερέα αθλήτρια Θάλια Δαμπάλη. Μια εξαιρετική αθλήτρια, ένα εξαιρετικό κορίτσι που παρά το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε πισίνες εδώ όπως ξέρετε κάνει τεράστια βήματα και σπουδαία βήματα. Η αθλήτρια λοιπόν του Πασεραϊκού αγωνίστηκε με την Εθνική Ελληνική Ομάδα στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η Θάλια Δαμπάλη συνεχίζει την παράδοση του αθλήματος της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης των Ομών Σερών, ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα που δημιούργησε τμήμα καλλιτεχνικής κολύμβησης, συγχρονισμένης λεγόταν τότε, ήταν ο Πασεραϊκός στην δεκαετία του 80 να θυμίσω. Σας θυμίζω επίσης ότι στο νέο Πετρί της Σερών επιστρέφει από σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, σήμερα και αύριο οι προβολές, σε μια ξεχωριστή περιοχή φυσική στην κοιλάδα της Λόντζας, στο νέο Πετρίτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, για δύο βραδιές σήμερα και αύριο στις 9, τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, σε ένα μοναδικό σκηνικό, κάτω από τα Αιωνόβια πλατάνη και δίπλα στα γάργαρα νερά της Σουλτανίτσας. Και τέλος να σας πάω στον Προβατά, όπου συνεχίζονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις με αφορμή την εορτή της μεταμόρφωσης Σωτήρος. Δεν ξέρω αν σας το είπα προχθές, το κάλεσμα για να λάβουν μέρος οι κάτοικοι γίνεται με κλαρίνα. Δηλαδή, ομάδες οργανοπαικτών πάνε από γειτονιά σε γειτονιά και σπίτι σε σπίτι και εκτός από το προφορικό κάλεσμα ακούνε και μουσική παράλληλα. Το κάλεσμα γίνεται στην κλαρίνα. Με αυτόν τον τρόπο να πάρετε μέρος και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ότι για σήμερα Τετάρτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8 περιφορά εικόνας συνοδεία της Φιλαρμονικής Προβατά, σε 9.30 χορευτικά από τους συλλόγους χορευτική ομάδα Προβατά, θρακική εστίαση Σερών και ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία. Έχουμε σύμπραξη χοροδιών θρακικής εστίαση Κουτάριος, Καλό Δένδρο και Προβατά. Ακολουθεί μουσικό γλέντι με το μουσικό σχήμα Τροβαδούρη. Και αύριο Πέμπτη, σε 7, δοξολογία στο Εκκλησάκι του Σωτήρος. Και μετά έχουμε χορευτικά συγκροτήματα από πολλούς συλλόγους.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες, Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στις αίρες. Αυτά λοιπόν και από εκείνη την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε γεγονότα.
1: Έτσι λίγο στα γρήγορα. 1824 και ο Γιώργος Αχτούρης κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.
0: 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να κατεργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Πόσο πίσω, 1903, έτσι.
1: Έτσι. Το 1973, 70 χρόνια μετά λοιπόν, δύο Παλαιστίνιοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο.
0: Ήταν 1975 όταν ο Ρόμπερτ Πλάντ, τον Λεντ Ζέπελιν, είχαν έρθει με τη σύζυγό του εδώ στη Ρόδο για διακοπές και τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτοκινητιστικό.
1: 1983 και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981.
0: Μάλιστα. Η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων, σαν σήμερα το 1986.
1: 1850 και γεννιέται ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού.
0: Ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1906.
1: Και το 1930 γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νιλ Άρμστρονγκ.
0: Ο Δημήτρης Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1832.
1: 1895 και φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Έγκελς, ο Γερμανός φιλόσοφος συνεργάτης του Κάρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Η Μέρλιν Μονρό φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1962. Και να κλείσουμε έτσι.
1: Θα κλείσουμε έτσι, ναι, επιβάλλεται να κλείσουμε έτσι. Να θυμηθούμε πριν όμως να σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ενημέρωση από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Αύριο εγώ δεν θα είμαι, θα είμαι μεθαύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα είσαι εσύ εδώ όμως, οπότε μια χαρά. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος

0: Θετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας.

0: και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, μια μεγάλη καλημέρα από την Αγία Ελένη μέχρι τους Αμπέλους και από την Αγριανή μέχρι τον Αχινό. Καλημέρα στη Βυρώνια και στο Δημητρίτσι, στον Ελαιώνα και στον Θολό. Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα στο Καμαρωτό, στο Καριδοχώρι και στην Κάτω Καμήλα, στο Λιθότοπο και στην Μακρινίτσα, στα Μέταλα και στην Πονοκλησιά, στα Νέα Κερδίλια και στην Οικόκλεια, στην Ορέσκια και στον Παραπόταμο, στο Άγιο Πνεύμα και στον Προμαχώνα, στη Σκοπιά και στον Σφελινό. Καλημέρα σε όλους τους Εραίους, σε όλες τις Εραίες, σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5 σε όλο τον Ομοσέρο και βέβαια σε όσοι μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες, λογικό είναι αυτό, καλοκαίρι έχουμε. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πάρα πάρα πολύ καλό καιρό. Για εσάς που προγραμματίζετε να πάτε διακοπές, βέβαια για εσάς που επιστρέψατε, την να πω καλή συνέχεια καλοκαιριού. Δεν θα πω καλό χειμώνα, που λένε κάποιοι μερικές φορές. Αύριο Πέμπτη εκεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Παρασκευή που θα ανέβει και λίγο, θα πάει στους 37. Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα έχουμε την πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. 39 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο, 39, ενώ την Κυριακή 38, αλλά τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνει ότι μετά τις 3 θα έχουμε μια βροχούλα που θα είναι κανονική βροχή το βράδυ της Κυριακής στις 9 και τα ξημερώματα. Τώρα αυτό βέβαια η βροχή είναι καλό για τις πυρκαγιές, έτσι, όταν πέφτει νερό πάνω στα δέντρα, αυτό είναι καλό. Δεν θέλουμε ακραία καιρικά φαινόμενα για να μην έχουμε καταστροφές στις καλλιέργειες. Και βέβαια θέλουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί πολλές φορές πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από κεραυνούς οι οποίοι πέφτουν, περνούν λίγες μέρες και στη συνέχεια εκδηλώνεται η φωτιά, τουλάχιστον αυτά που μας έχουν πει πυροσβέστες, κάτι που αντιμετώπισαν πριν από λίγο καιρό εκεί στην κορυφογραμμή μεταξύ Αγκίστρου και Αχλαδοχωρίου. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις στο Earth News έχει ένα θέμα για τις πυρκαγιές. Η επόμενη μέρα οι επιπτώσεις στην υγεία των πυρόπληκτων. Πραγματικά δύσκολη κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το βιός τους, χάνουν τις περιουσίες τους. Βέβαια για την υγεία τι να πούν και οι πυροσβέστες, αυτά που αναπνέουν, που είναι εκεί στις επάλξεις, και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Όλοι πλέον εδώ και χρόνια αναγνωρίζουμε την τεράστια προσφορά αυτού του κλάδου, του κλάδου των πυροσβεστών, αφού δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έτσι έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Στην Αθήνα, από ό,τι βλέπω, λίγο έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Μακάρι να πάει έτσι. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, επιμένουν τα μελτέμια, αυτό είναι το πρόβλημα, και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, αυτός ο συνδυασμός δηλαδή, δημιουργεί προβλήματα και είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών ως την Δευτέρα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Ακούστε τώρα αυτό σαν σήμερα, δηλαδή πώς είναι η ζωή. Έχουμε το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, πριν από 110 χρόνια. Δεν θα σας πω εγώ τώρα, κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε τώρα, όχι τα αυτιά σας, πώς θα μας ακούσετε. Λοιπόν, 1916, πριν από 110 χρόνια, 5 Αυγούστου, άρχισε, λέει, ογκώδης βουλγαρική εισβολή σε όλο σχεδόν το μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Όχι, δεν είναι οι Βουλγαροί που έρχονται να πάνε στο Στριμωνικό κόλπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε εισβολή, μέσα εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ τώρα, οι άνθρωποι τουρίστες είναι και έρχονται εδώ, εντάξει, αγοράζουν τα σπίτια μας, είναι ένα θέμα αυτό βέβαια, αλλά ο άλλος λέει, εγώ θέλω να το πουλήσω, εσύ θα μου πεις τι θα κάνω, έχω ανάγκη να πάρω κάποια χρήματα. Λοιπόν, τότε ήταν άλλη εισβολή εκείνη, και ήταν πραγματική εισβολή. Πριν από 110 χρόνια, σαν σήμερα, άρχισε ογκώδης βουλγαρική εισβολή σε όλο σχεδόν το μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου, αρχής γενωμένης από το Ρούπελ, στο Δεμίρι Σάρ, στο Σιδηρόκαστρο, τμήμα της 6ης Ελληνικής Μεραρχίας που διοικούσε ο συνταγματάρχης Νικόλαος Χριστοδούλου, αντιστάθηκε στα νερά, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Στρατιωτικές μονάδες Γερμανοβουλγάρων έλαβαν διαταγή να προελάσουν και να καταλάβουν ολόκληρη την έκταση Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι την Αμφίπολη με δυτικό σύνορο το Στριμώνα. Αυτόματα χαράκτηκε η γραμμή του Βαλκανικού Μετόπου με τους Αγγλογάλους, ο Βουλγαρικός Στρατός, η δεύτερη Βουλγαρική Στρατιά, με επικεφαλή στο στρατηγό τον Ντόροφ, εισήλθε στην κάτω Τζουμαγιά στην Ηράκλεια, καθώς και στο Σιδηρόκαστρο. Μέχρι τις 30 Αυγούστου οι Βούλγαροι είχαν καταλάβει τις Σέρες, τη Δράμα και την Καβάλα. Πώς είναι η ζωή, ε! Τότε με στρατιωτικό τρόπο κατέλαβαν αυτές τις περιοχές, Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Τώρα προσπαθούν με τα χρήματα που έχουν να αγοράσουν όλες αυτές τις οικίες, τα σπίτια, τα εξοχικά εκεί στο Τριμωνικό Κόλπο και να καταλάβουν μέσα εισαγωγικά πάλι αυτό, εκείνη την περιοχή, πριν από 110 χρόνια αυτά. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 7.30 και θα διαρκέσει έως 9.30 το πρωί. Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της πόλης Οσερών, στην περιοχή Σιγής και συγκεκριμένα σε τμήματα των οδών Νέα Ζύχνης, από κάθετο Μονή στη Μία Προδρόμου ως κάθετο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Σοκράτη Ανθρακόπουλου και Γερακίνας. Εκεί λοιπόν μέχρι τις 9.30 θα έχετε διακοπή ρεύματος. Από τις 7.30 το πρωί, ήδη έχει ξεκινήσει έως τις 10 το πρωί, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σε τμήμα της πόλης Οσερών στην περιοχή του 13ου Δημοτικού Σχολείου, σε τμήματα των οδών Βύρονος και Ολυμπίου. Τώρα, από τις 9.30 θα ξεκινήσει διακοπή ρεύματος έως τις 11.30 το πρωί, χωρίς ρεύμα θα μείνει η τοπική κοινότητα Μεσοκόμης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 η διακοπή θα αφορά την τοπική κοινότητα Αγίας Ελένης του Δήμου Σερών. Γιατί πάντα ξεκινάμε με τα ευχάριστα, με τα ελπιδοφόρα. Είχαμε πει για τους αθλητές που πραγματικά μας κάνουν περήφανους κάθε καλοκαίρι, όλη τη χρονιά βέβαια, αλλά κυρίως το καλοκαίρι. Είχαμε πει για τον Πέτρο Γαϊδαρτζή, αυτόν τον εξαιρετικό κοπηλάτη που έφερε το χρυσό μετάλλιο με καταγωγή από την Σκοτούσα. Είχαμε πει για τη Θάλια Αδαμπάλη, τέταρτη στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, μια αθλήτρια της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Δεν ξεχνάμε ότι η συγχρονισμένη, όπως λεγόταν, κολύμβηση ξεκίνησε από τις Σέρες. Είναι το άθλημα που ξεκίνησε από τις Σέρες τη δεκαετία του 80 από τον Πανσεραϊκό. Η Θάλια Αδαμπάλη λοιπόν συνεχίζει αυτή την παράδοση. Πλέον λέγεται Καλλιτεχνική Κολύμβηση. Πήρε με την Εθνική Ομάδα την τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Και να πούμε ότι έχουμε έναν ακόμα αθλητή που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μπάσκετ. Είναι ο Γιάννης ο Σπανός, ένας πιτσιρικάς ταλαντούχος παίκτης του μπάσκετ, γιος του Παναγιώτη Σπανού, του προπονητή του Πανσεραϊκού, των Ακαδημιών. Ο Γιάννης Σπανός που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα, πήρε μεταγραφή, είχε πάρει μεταγραφή στη 10 του Χατζιβρέτα, τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Και χθες η Εθνική Ομάδα Παίδων αναχώρησε για τη Ρουμανία. Εκεί θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 από 7 ως 15 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν, όπως γράφουν όλα τα δημοσιεύματα και οι ρεπόρτερ του μπάσκετ, η στάρ της ομάδας, η ομάδα δηλαδή, έχει ηγέτες τρεις. Το Θανάση Σπανούλη, που είναι ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, τον Ανδρέα Μπάρλο και το Γιάννη Σπανό. Είναι από τους ηγέτες της ομάδας η οποία ξεκινά τους αγώνες της την Παρασκευή σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ K16, κάτω του 16 ετών δηλαδή, από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου στη Ρουμανία. Παντού υπάρχει ένας αιρέος. Τώρα πάμε στα δυσάρεστα. Δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται. Από την αρχή της χρονιάς, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό ξεκίνησε πέρυσι, το 25 δηλαδή, το 25 τον Γενάρη. Θυμάστε που είχαμε τότε μάλιστα την είσοδο της Βουλγαρίας για να συνδέσουμε τα προηγούμενα στην ζώνη Σέγγεν. Τότε λοιπόν είχαμε ένα φωνικό στο κέντρο της πόλης των Σερών, θα το θυμάστε. Από τότε λοιπόν έχουμε πάρα πολλές δυσάρεστες ειδήσεις στις Σέρες. Και τι να πούμε για το φετινό, για τη φετινή χρονιά που ξεκινήσαμε με τη φωτιά σε ένα σπίτι κτηνοτρόφου στα Πλατανάκια που καταστράφηκε ολοσχερός το σπίτι αυτό. Στη συνέχεια είχαμε το θέμα με τον διοικητή της πυροσβεστικής του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Πορόγια, ένας άνθρωπος που χάθηκε δυστυχώς στις 3 Ιανουαρίου, ουσιαστικά εντοπίστηκε η σωρός του στη θέση χωνή του Μπέλες, ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή. Είχαμε νεκρό από ανατροπή βάρκας ψαράδων σε εκβολές του Στριμώνα. Είχαμε αυτή τη σοκαριστική δολοφονία, γιατί είναι δολοφονία, αυτός ο θανατηφόρος ξυλοδαρμός ενός 17χρονου παιδιού του Άγγελου εδώ στις Σέρες ανήμερα Θεοφανίων, και πολλά άλλα βέβαια, με τροχαίο, με εγκατάλειψη τραυματία, εμένα θα είναι μια καθηγήτρια που απασχόλησε την κοινή γνώμη, και διάφορα άλλα, και να που οι δυσάρεστες ειδήσεις συνεχίζονται. Είχαμε λοιπόν χθες τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το θάνατο ενός 68χρονου στο κέντρο της πόλης Οσερών. Εκεί, στο κέντρο της πόλης, εκεί Γεωργίου Παπανδρέου, σε ένα στενάκι, έμενε ο 68χρονος άντρας μόνος του, σε ένα ισόγειο διαμέρισμα. Το Σάββατο το μεσημέρι, ο γιος του που πήγε να τον επισκεφθεί, βρήκε παραβιασμένο το παράθυρο. Κάποιοι έβγαλαν, δηλαδή θα τον ακούσουμε σε λίγο, το γιο του 68χρονου, έβγαλαν τα σίδερα που υπήρχαν εκεί, τα κάγκελα στο παράθυρο, η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη, μπήκε ο γιος του μέσα, θα τα ακούσετε σε λίγο πώς τα περιγράφει, και εκεί βρήκε τον πατέρα του νεκρό. Ειδοποίησε την αστυνομία, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, και βέβαια η αστυνομία σε πρώτο χρόνο όταν πήγε εκεί δεν μπορούσε να διαπιστώσει από πού προέρχεται ο θάνατος. Ήταν ένας άνθρωπος που έμεινε μόνος του, που είχε ένα πρόβλημα, θα το ακούσετε και από το γιο του με το ποτό. Έτσι η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η νεκροψία νεκροτομή, και χθες η ιατροδικαστής, η κυρία Αποστολία Κρυβούση, ενημέρωσε προφορικά, και θα στέλνει και έγγραφο βέβαια, την αστυνομική διεύθυνση Σερών, ότι διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα αποθλών όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα του 68χρονου. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Δηλαδή ουσιαστικά η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει εγκληματική ενέργεια. Αυτό βέβαια κινητοποίησε την αστυνομία. Χθες βρέθηκαν εδώ στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι, στο ισόγειο διαμέρισμα, γύρω στις 2.30 και τελείωσαν περίπου 7.30 με 8, με τις γνωστές άσπρες στολές. Έψαξαν, κτένισαν θα λέγαμε όλο το σπίτι, και όχι μόνο το σπίτι, και την περιοχή, γιατί εκεί στο στεναδάκι υπάρχουν και κάμερες, άρα πήραν και το βιντεοληπτικό υλικό για να το εξετάσουν. Ουσιαστικά το σπίτι βέβαια από τη μέρα που βρέθηκε νεκρός 68χρονο ήταν σφραγισμένο, η αστυνομία το φύλαγε, δεν επέτρεπε κανένα να μπει μέσα. Έτσι χθες ήρθαν αυτοί οι άνδρες από την υποδιεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών στη Θεσσαλονίκη με ένα μαύρο βανάκι, έκαναν εξονεχιστικό έλεγχο θα λέγαμε, τα έψαξαν όλα, φύλλο και φτερό έκαναν το σπίτι, και βέβαια την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Σερών. Μάλιστα ο γιος αναμενόταν να δώσει χθες κατάθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο γιος του 68χρονου, το πώς δηλαδή βίωσε αυτή την οδυνηρή εμπειρία, το να μπαίνεις λέει στο σπίτι σου και να βλέπεις χωρίς αισθήσεις τον πατέρα σου. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο γιος του 68χρονου, που από ό,τι φαίνεται είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας.
1: Το Σάββατο το πρωί, βασικά όχι το Σάββατο το πρωί, την Πέμπτη το βράδυ, 2 η ώρα τα ξημερώματα, ήρθα στο σπίτι και βρήκα το σπίτι άνω κάτω. Και ρώτησα τον πατέρα μου τι έχει γίνει. Και μου είπε ότι είχε πάει στην πλατεία εμπορίου να κάτσει στο πάρκο, και όταν ήρθα στο σπίτι το βρήκε ανακατεμένο. Το βρήκε ανακατεμένο την Πέμπτη, ναι. Εγώ όταν ήρθα την Πέμπτη το βράδυ το βρήκα ανακατεμένο. Αυτό μπορεί να έγινε την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν ήμουν εγώ στο σπίτι, και ήρθα μετά ξανά
2: το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, ναι. Το Σάββατο ήρθα γύρω στις 12, πήγα να μπω, χτυπούσα την πόρτα, ήταν το παράθυρο ανοιχτό και η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και μπαίνω μέσα στο σπίτι και τον βρίσκω στον καναπέ ξαπλωμένο και νεκρό. Αυτό. Δεν είδα κάτι άλλο, το σπίτι ήταν άνω κάτω.
2: Είχε χτυπήματα.
1: Χτυπήματα είχε, ναι. Είχε χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και στα χέρια είχε κάποιους μόλοπες που λογικά πρέπει να έρθει σε πάλι με τους δράστες.
2: Η πόρτα ήταν ανοιχτή, δηλαδή.
1: Η πόρτα ήταν, όταν μπήκα στο σπίτι ήταν ανοιχτή η πόρτα.
2: Άρα ναι. Κάποιος την παραβίασε.
1: Ναι, γιατί όχι, δεν παραβίασαν την πόρτα, βγάλαν το κάγκελο από την πόρτα και μπήκαν από το παράθυρο. Ναι, βγάλαν το κάγκελο από το παράθυρο, ναι, και μπήκαν από το παράθυρο. Αυτό.
2: Το... Είχε κάποιο προηγούμενο με κάποιους?
1: Όχι, δεν είχε, δεν είχε με κανέναν κανένα πρόβλημα. Στο σπίτι του ήτανε, απλώς έπινε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν είχαμε, είχε κάποιες κόντρες με μένα, αλλά μέχρι εκεί. Είχαμε σε λογικά πλαίσια, δεν είχαμε...
2: Πάει το μυαλό σου κάπου?
1: Όχι, το μυαλό μου δεν πάει κάπου, γιατί δεν είχε εχθρούς. Είναι 1-2 χρόνια στο σπίτι, δεν πηγαίνει πουθενά. Βγαίνει μόνο στην αυλή και στη γειτονιά όταν θέλει να πάει να ψωνίσει κάτι. Μέχρι εκεί δεν έχει ούτε εχθρούς ούτε τίποτα. Να πω ότι έχει και να υποψιαστώ.
2: Άρα πιστεύεις ότι κάποιοι παραβίασαν, μπήκαν να κλέψουν την Πέμπτη?
1: Ναι.
2: Ίσως ξαναμπήκαν το Σάββατο?
1: Το Σάββατο όχι, μπήκανε μια φορά αυτοί. Απλώς το Σάββατο όταν πήγα στο σπίτι ήταν το ίδιο ανακατεμένο. Δεν ανακάτεψαν ξανά. Τώρα δεν ξέρω. Την Πέμπτη το βράδυ όταν μπήκα εγώ στο σπίτι, το είδα άνω κάτω το σπίτι. Μπορεί να έχει γίνει την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη ή την Τρίτη ή την Δευτέρα.
2: Καταγγείλει στην αστυνομία αυτό, έτσι?
1: Ναι, το έχω καταγγείλει αυτό. Το έχω καταγγείλει στην αστυνομία, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα ακριβώς έχει γίνει. Γιατί δεν ήρθα εκείνη τη μέρα που έγινε αυτό.
2: Άρα άνοιξαν το παράθυρο αυτοί, μπήκαν μέσα.
1: Άνοιξαν το παράθυρο, βγάλανε το κάγκελο από το παράθυρο και πήδηξαν από το παράθυρο μέσα στο σπίτι. Και τα έκαναν όλα άνω κάτω.
0: Και όλα αυτά λοιπόν στο κέντρο της πόλης των Ασερών, αυτά λέει ο γιος του 68χρονου, όπως είπαμε σήμερα, έτσι καταθέτει στην ελληνική αστυνομία, στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση, που πραγματικά είναι μια υπόθεση που ακόμα μας σοκάρει, έτσι όλους. Άλλωστε την υπόθεση ερευνά του μαδίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ασερών, ακούσατε τι είπε, ουσιαστικά αυτοί που πήγαν να κλέψουν έβγαλαν τα κάγκελα από το παράθυρο, το σπίτι ήταν αναστατωμένο, άνω κάτω, όταν μπήκε το Σάββατο είδε τον πατέρα του χωρίς αισθήσεις του και ειδοποίησε τον ασθενοφόρο και την αστυνομία, και τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε, πιθανότητα μεγάλο ρόλο θα παίξει το υλικό από τις κάμερες. Συνήθως αυτό το υλικό ρίχνει φως σε μια υπόθεση. Υπάρχουν κάμερες αρκετές εκεί στην περιοχή από ό,τι είδα χθες. Δηλαδή, μέσα στο στενό και στη Γεωργίου Παπανδρέου, που είναι το σπίτι, υπάρχει κάμερα, γιατί υπάρχει ένα μικρό παρκάκι πίσω από τη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Σερών, που συχνάζουν και πολλοί πιτσιρικάδες. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια κάμερα. Πιθανότητα αυτή να ρίξει φως για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο σπίτι του 68χρονου, ο οποίος θα κηδευτεί το Σάββατο. Εντάξει, πραγματικά σοκαριστικό. Ας ελπίσουμε να πέσει φως στην υπόθεση και βέβαια να βγει ποιος ή ποιοι είναι αυτοί που οδήγησαν στο θάνατο αυτόν τον άτυχο άνδρα.

Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Να βλέπουμε λίγο πιο αισιόδοξα μάλλον τα πράγματα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έχει τις ευχάρισες και τις δυσάρεσες ειδήσεις. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη μεταμόρφωση Σωτήρος, τον Προβατά, από το Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προβατά. Στην πλατεία του Προβατά ξεκίνησαν τη Δευτέρα, θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη. Σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά έτσι μεγάλο από ό,τι βλέπω. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε, για να δω και την αφίσα με το ωραίο πρόγραμμα, στις 7 το απόγευμα έχουμε εσπερινό στο εκκλησάκι του Σωτήρος, στις 8 περιφορά εικόνας με συνοδεία τη Φιλαρμονική Προβατά, σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη συνέχεια θα έχουμε χορευτικά στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία του Προβατά από τους συλλόγους Χορευτική Ομάδα Προβατά Παιδικό Τμήμα, Θρακική Εστία Σερών, Χορευτικό Τμήμα από την Ιταλία, Σύμπραξη Χοροδιών Θρακικής Εστίας Σκουτάριος Καλών Δέδρων και Προβατά. Θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα η Τροβαδούρη με τον Θέμη Ξανθόπουλο στο κλαρίνο, τον Βασίλη Καλυπόση στην κιθάρα και στο τραγούδι, στο δίδυμο αδελφό του το Στέργιο Καλυπόση στο μπουζούκι και στο τραγούδι, στον Τόλι Ζάχαρη στα πλήκτρα και στο Γιάννη Αναγνωστάκη στα κρουστά. Και αύριο το πρωί θα έχουμε δοξολογία στο εκκλησάκι του Σωτήρος, ενώ αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν Δευτέρα, ολοκληρώνονται στον Προβατά αύριο το βράδυ σε 9 με το χορευτικό από τους συλλόγους Χορευτικό Τμήμα Προβατά από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης. Υπάρχει έτσι επίσης Folk Dance Group, ομάδα Oriental Dance του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαροπού του Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Λαϊκορεμπέτες, στα τύμπανα ο Γιώργος Κιωσές, στο μπουζούκι ο Θόδωρος Γεροντίδης, στην καβάλα ο Ντίνος Κιωσές, στα πλήκτρα ο Σπύρος Κοκμέλογλου και στο τραγούδι η Μαργαρίτα Χριστίδου. Αυτά αύριο, άρα σήμερα και αύριο, ουσιαστικά κορυφώνονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος εκεί στον Προβατά. Αυτά λοιπόν τις εκδηλώσεις στον Προβατά. Τώρα να πούμε ότι το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στο Νεοπετρίτσι, έτσι, μια εξαιρετική θα λέγαμε πρωτοβουλία από τον Πολιτιστικό Φυσιολογικό Σύλλογο Νεοπετριτσίου, αλλά βέβαια και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Εκεί στο Πετρίτσι δύο βραδιές με τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους κάτω από τα πλατάνια και δίπλα στα νερά της Σουλτανίτσας. Στις 9 η ώρα το βράδυ αυτές οι εκδηλώσεις, εκεί στην Όαση, στην κοιλάδα της Λόντζας, το Νέο Πετρίτσι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη στις 9 ξεκινούν οι προβολές. Θα έχουμε από ό,τι βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ταινίες. Συνολική διάρκεια των προβολών σήμερα είναι 2 ώρες και 2 λεπτά. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου επίσης το ίδιο, έχουμε συνολική διάρκεια προβολών 2 ώρες. Έτσι σε δροσιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον που δημιουργείται εκεί δίπλα στα νερά της Σουλτανίτσας κάτω από τα πλατάνια. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση, να περάσετε ωραία το βράδυ, να παρακολουθήσετε ταινίες από το Φεστιβάλ της Δράμας και βέβαια να απολαύσετε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά.

0: καλημέρα στους φίλους τους ακροατές που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Έτσι, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Σωτήρη. Να πούμε ότι χθες στη δομή συντικής βρέθηκε η γενική πρόξενος της πρεσβείας του Μπαγκλαντές, η κυρία Μαρζία Σαλτάνα, αν το λέω καλά το επίθετο, συνοδευόμενη από τους συνεργάτες της. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, τον κύριο Μάριο Καλέα, την αστυνομική διευθύντρια Σερών, την κυρία Ευαγγελία Δούμα, και τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος της ειδικής εγκατάστασης κράτησης, τον κύριο Βασίλη Βαγενά. Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα επικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Να πούμε ότι υπάρχουν έτσι από τον Μπαγκλαντές κάποιοι οποίοι κρατούνται σε αυτή τη δομή. Τώρα πιθανότατα η επίσκεψη αυτή να έπαιξε και αυτό το ρόλο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να αναχωρήσουν και να πάνε ή να επιστρέψουν στον τόπο τους, στον Μπαγκλαντές, ή να πάνε κάπου αλλού. Είναι αρκετοί αυτοί που βρίσκονται εκεί από τον Μπαγκλαντές. Ήταν αυτή η συνάντηση λοιπόν που έγινε με την Γενική Πρόξενο της Πρεσβείας του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Αυτά και από την επίσκεψη. Πάμε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ανδρέα, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερό.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα στους φίλους που στέλνουν μηνύματα και χαίρομαι όταν στέλνουν μηνύματα σε ΡΕΗ, οι οποίοι μένουν μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μας ακούν από το διαδίκτυο, από το ΕΡΤΕΚΟ, θέλουν να μαθαίνουν το τι γίνεται στον τόπο τους και τους περιμένουμε βέβαια το καλοκαίρι εδώ. Τώρα, ξέρετε ότι όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, τα τηλεοπτικά που κάνουμε, ξέρετε ότι έχουμε μια προτίμηση για ένα πανέμορφο μέρος του νομού. Πολλοί μου λένε είσαι από εκεί, όχι δεν είμαι από εκεί, αλλά πραγματικά μακάρι να ήμουν, γιατί τα Άνω Πορόγια είναι μαγικά, είναι πόλος έλξης. Χαίρομαι που ακούω ότι φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο και βέβαια πάντα έχει κόσμο. Τα Άνω Πορόγια είναι μαγικά όλες τις εποχές του χρόνου, όποτε και να πας κάτι ωραίο θα βρεις. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, γιατί τώρα νύχτες Αυγούστου στα Άνω Πορόγια είναι ο καλύτερος συνδυασμός, δηλαδή να κάθεις στα Άνω Πορόγια κάπου σε ένα ωραίο μέρος και να απολαμβάνεις την Πανσέλινο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί. Πάμε να μιλήσουμε την πρόεδρο, την κυρία Όλγα Φυταγκουρίδου, πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πορωίων, την κυρία Όλγα Φυταγκουρίδου λοιπόν. Κυρία Φυταγκουρίδου, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Στα πανέμορφα.
1: Και να σας ευχαριστήσω για τα τόσο όμορφα λόγια.
0: Μα δεν είναι η αλήθεια.
1: Είναι. Για το χωριό.
0: Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι και πραγματικά μαγεύεσαι όταν πας στα Άνω Πορόγια. Και το λέει και πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Δηλαδή έρχονται πολλοί στις Σέρες για κάποια δουλειά ή έρχονται να επισκεφθούν κάτι και λένε θα περάσουμε και από τα Άνω Πορόγια. Δεν γίνεται να μην περάσουμε από εκεί. Να το πούμε.
1: Και πολύ καλά κάνουν, μπράβο τους.
0: Εντάξει, και μαθαίνω ότι και κόσμο αρκετό αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο έχει πολύ κόσμο, γιατί επιστρέφουν και οι ξενιτεμένοι πορογιώτες, οι οποίοι αφιερώνουν αυτή την περίοδο, ειδικά τον μήνα Αύγουστο, τη γενέτειρά τους, έρχονται να επισκεφθούν τους δικούς τους, κάθονται αρκετό καιρό, που συνδυάζουν και με την γιορτή του 15 Αύγουστου που γιορτάζει και η εκκλησία μας και ξαναθυμούνται το χωριό και τα παιδικά τους χρόνια και περνάνε καλά.
0: Και περνάνε ωραία. Και τώρα βλέπω ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, δηλαδή από την Παρασκευή 7 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, βλέπω ότι έχετε έτσι διαμορφώσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για αυτό που θα έρθει να περάσει ωραία, έτσι δεν είναι?
1: Θα περάσει ωραία και γι' αυτό καλούμε όλους τους ακροατές σας, τους Σεραίους και όχι μόνο, να έρθουν στα Πορόγια, θα περάσουν όμορφα, σίγουρα θα δροσιστούν, γιατί το χωριό όπως και να το κάνουμε ακόμα και τις δύσκολες μέρες της αυξημένης θερμοκρασίας έχει πολύ καλή, έχει δροσιά το βραδάκι.
0: Και ειδικά το βράδυ πρέπει να είναι πολύ καλά. Το βράδυ πρέπει να είναι πολύ καλά.
1: Είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Και ας έρθουμε το διαπιστώσουμε με διεισόμαση.
0: Τώρα πού θα
1: γίνει? Το πρόγραμμα είναι, θα σας πω. Καταρχήν είναι 4 μέρες όπως πολύ σωστά είπατε, από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου. Τις 3 μέρες από αυτές, δηλαδή την Παρασκευή, την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Ναι. Και η μία μέρα, το Σάββατο το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά, λαϊκή παραδοσιακή βραδιά, στο δημοτικό κατάστημα Όση που άνοιξε πριν από λίγο καιρό.
0: Που άνοιξε πριν από λίγο καιρό και ήταν σημαντικό το ότι άνοιξε, γιατί που ήταν κλειστό δεν ήταν καλό, να λέμε την αλήθεια.
1: Είναι το σημείο αναφοράς στο χωριό και όχι μόνο, είναι ακριβώς στην πλατεία του χωριού, ένα πολύ ζωντανό κομμάτι, το οποίο ευτυχώς που επανήλθε στην πρώτη λειτουργία.
0: Ναι, ναι, ναι. Γέμισε πάλι ζωή το κέντρο εκεί του χωριού. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Όταν
0: ήταν κλειστό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Τώρα, όπως το λέτε.
0: Βλέπω ότι έχετε προσκαλέσει πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους με τους οποίους διατηρείτε πολύ καλές σχέσεις. Μέχρι και από την Ιταλία βλέπω που θα έρθουν, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε μια παράδοση από τότε που στην ουσία ενεργοποιήθηκε ο σύλλογος. Να σας πω ότι θα το συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου.
0: 40 χρόνια.
1: Συλλόγος ιδρύθηκε το 1986. Ναι. Βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι δραστηριοποιείται από το 1995 και μετά. Και από τότε που ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που είναι ας πούμε το αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του Συλλόγου για όλη τη χρονιά, πάντα υπάρχουν συγκροτήματα ξένα τα οποία φιλοξενούμε, φολκλωρικά. Αυτή τη φορά την τιμητική του έχει ένα ιταλικό, το Λατζινέστρα, ένα ιταλικό φολκλωρικό συγκρότημα, το οποίο θα μας θυμίσει με την παρουσία του την Παρασκευή.
0: Μπράβο σας.
1: Έχει, ναι. Έχει ναι. Και άλλα, όπως πολύ σωστά είπατε, διατηρούμε κατά το δυνατόν τις καλύτερες σχέσεις με τους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, τόσο του Δήμου Σιτικής όσο και του Νομού Σερών. Και το πρόγραμμα είναι ποικίλο, δηλαδή περιλαμβάνει σίγουρα χορευτικά, παραδοσιακά συγκροτήματα, το ξένο, το φολκλωρικό. Έχουμε τη συναυλία της φιλαρμονικής μας.
0: Που είναι εξαιρετική την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι η συναυλία, ναι.
1: Την Παρασκευή είναι η συναυλία. Με αυτήν θα ξεκινήσουμε, με αυτή τη συναυλία της φιλαρμονικής, θα ξεκινήσουμε και τις εκδηλώσεις μας. Θα είναι σίγουρα και θα έχουμε και χοροδία από το Πολιτιστικό Σύλλογο της Ροδόπολης, του Στέτιγες της Ανατολής, με συνοδεία κρουστών. Και αυτό που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ, είναι ότι αυτή τη φορά στις εκδηλώσεις μας θα συμμετέχουν τρεις από τους τέσσερις συλλόγους του χωριού. Το χωριό έχει τέσσερις συλλόγους.
0: Ναι.
1: Είναι η Φιλαρμονική των Άνω Ποροίων, είναι ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Τέχνης, έτσι λέγεται, είναι ο Βλάχικος Σύλλογος Άνω Ποροίων, είναι ο Πολιτιστικός Φιλοπρόοδος, Επιμορφωτικός, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε προηγουμένως, και είναι και ο Αθλητικός Σύλλογος Διγενής. Σε αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις φέτος, εκτός από το Διγενή που φυσικά είναι αθλητικό σωματείο και δεν μπορεί να συμμετέχει στο πολιτιστικό πρόγραμμα, οι τρεις σύλλογοι θα είναι παρόντες και θα επιδείξουν την
0: δουλειά τους. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, ακριβώς. Πολλές φορές πάμε σε συλλόγους ενός χωριού που δεν έχει αρκετούς ή έχει δύο ή τρεις, και πολλοί σύλλογοι, μερικές, το έχω δει βέβαια, δεν έχουν και καλές σχέσεις, να το πούμε και αυτό. Εντάξει,
1: όχι, έχουμε άριστες σχέσεις,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, έχουμε ένα Βλάχικο Σύλλογο, ο οποίος επίσης κάνει πολύ σημαντικά βήματα δουλειάς, με ανθρώπους με όρεξη, με μεράκι, το ίδιο και στη Φιλαρμονική. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει και στον Αθλητικό Σύλλογο, έτσι, μια μεγάλη κινητικότητα για να μπορέσουν και αυτοί να επιδείξουν στο δικό τους τον τομέα, στον αθλητικό, ό,τι μπορούν και ό,τι κάνουν. Και φυσικά οι σύλλογοι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί κακά τον σέμοντα στα χωριά μείναμε λίγοι, κύριε Αναστασιάδη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και δεν περισσεύει κανείς. Και αν δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, αυτό μόνο κακό στην τοπική κοινωνία μπορεί
0: έχετε
1: να κάνει.
0: Δίκιο, έχετε δίκιο, κύριε Φιντακουρίδου. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό άλλωστε τα Άνω Πορόγια έτσι είναι ένα χωριό το οποίο έχει κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μειώνεται ο πληθυσμός, αλλά το ότι ενώνεται δυνάμεις για να κρατήσετε την παράδοση και να κρατήσετε τους ανθρώπους εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είστε ενωμένοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είστε ενωμένοι.
1: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε και φυσικά πρέπει να υπάρχει διάθεση από όλους. Υπάρχει διάθεση από όλους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι, όπως συρρυκνώνεται σιγά σιγά ο πληθυσμός στα χωριά μας, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε την νεολαία και τα παιδιά είναι μέσα από τον πολιτισμό.
0: Έτσι,
1: τα καταψέματα και από την παράδοση.
0: Μα το βλέπουμε...
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, το βλέπουμε, κύριε Φιντακουρίδου, τα σχολεία που κλείνουν. Έτσι, και πάω και στο δικό τομέα, στα σωρά τα σχολεία. Πόσα σχολεία έχουν μείνει στα χωριά, έτσι. Τα περισσότερα κλείνουν.
1: Δεν είναι μόνο, κύριε Αναστασιάδη, ότι κλείνουν. Γιατί τυχαίνει να είμαι και εκπαιδευτικό.
0: Ναι, γι' αυτό
1: είναι
0: το είπα.
1: Μειώνεται πάρα πολύ ο αριθμό. Ναι. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Η επαρχία ερημώνει. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αν λοιπόν δεν κάνουμε κάτι εμείς που αποφασίσαμε να ζήσουμε στον τόπο μας και πραγματικά να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, και ένα πόλο έλξης για κάποιους οι οποίοι μπορεί να το σκεφτούν και να έρθουν να μείνουν εδώ. Φυσικά το πρόβλημα το μεγάλο είναι η δυσκολία του να βρεις δουλειά. Αλλά νομίζω ότι όταν του προσφέρεις κάτι θετικό, κάτι όντως ποιοτικό, νομίζω ότι θα το σκεφτεί η δεύτερη και τρίτη φορά και αν του δοθεί δυνατότητα να βρει και μια δουλειά, νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει στον τόπο του. Και ίσως αυτό είναι και το ζητούμενο. Ιδάλλως, η ερημοποίηση της επαρχίας, το μόνο που μπορεί να κάνει, όχι το μόνο που μπορεί να κάνει, το τελικό που θα γίνει είναι η δυστυχία του ελληνικού κράτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και πρέπει η πολιτεία να το δει πολύ σοβαρά.
0: Έτσι είναι. Μα εσείς το βιώνετε καθημερινά, πώς ήταν οι τάξεις, πόσο γεμάτες ήταν οι τάξεις στα σχολεία πριν από χρόνια και πόσα παιδιά έχετε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια.
0: Πολύ λίγα χρόνια.
1: Πολύ λίγα
0: τόσο
1: χρόνια,
0: πολύ μεγάλη μείωση. Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη μείωση και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά που πηγαίνουν. Αν δείτε, δηλαδή και στατιστικά ο αριθμός των παιδιών που θα θητήσω στην πρώτη δημοτικού είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό που είχαμε πριν από 10 χρόνια.
0: Μα είναι και αυτό, κύριε Φυτακουρίδη. Τώρα, βέβαια, σε άλλο θέμα πήγαμε. Τώρα, τα παιδιά των χωριών, σε αντίθεση με τα παιδιά που είναι στην πόλη, στην πόλη ξυπνάει το παιδί, σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά είναι στο σχολείο. Τα παιδιά των χωριών, αυτό το ότι πρέπει να ξυπνήσουν μία ώρα πριν, να πάρουν το λεωφορείο, να περιμένουν το λεωφορείο και μέσα στο κρύο και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολες συνθήκες αυτές, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολες. Βασανίζονται πολλά παιδιά και δυστυχώς όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να πάνε στο σχολείο.
0: Έτσι,
1: ναι. Το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αναστασιάδη? Τώρα πήγαμε όντως σε άλλο ζητούμενο, αλλά πρέπει να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και αυτό που θα συμβεί θα είναι χειρότερο.
0: Θα είναι χειρότερο, ναι. Γι' αυτό λέμε, για να επανέλθουμε σε αυτό που συζητούσαμε, ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και βοηθάνε σε αυτό, όπως λέτε. Δίνουν τη δυνατότητα σε ένα νέο να ασχοληθεί με το χορό, με το τραγούδι, να μάθει κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι και αυτοί δυσκολεύονται. Τώρα, να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν έρχονται πολλοί, δεν ξέρω πόσα άτομα είστε να έρθουν να βοηθήσουν. Ο άλλος έχει τις δουλειές του και αυτό
1: είναι. Όπως ακριβώς θα λέτε, θέσατε τα πράγματα και του τύπου των ύλων. Όντως, το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι εθελοντές επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προσπαθούμε όσο μπορούμε να εμπλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να, με τη συνεργασία να προκύψουν πράγματα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο
0: το
1: αγκάλιασμα της κοινωνίας.
0: Στήριξη μεγάλη, ναι, στήριξη μεγάλη, γιατί παλιότερα υπήρχε κάποια επιδότηση στις πολιτιστικούς συλλόγους, έχουν αλλάξει πλέον,
1: κάποτε, ναι.
0: Χρήματα δεν παίρνετε.
1: Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν, τώρα
0: δεν
1: είναι η βοήθεια
0: τίποτα.
1: Μόνο από τον Δήμο και η βοήθεια από τους επαγγελματίες της περιοχής, που η αλήθεια πρέπει να το τονίσω και να το αναγνωρίσω, είναι πάντα δίπλα μας και όχι μόνο σε εμάς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Σε όλους τους συλλόγους. Και βοηθούν, γιατί χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, άρα καλούμε τον κόσμο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 7 με 10. Είπαμε τις τρεις μέρες Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα στο προάβλιο του Δημοτικού
1: Κυριακή
0: Σχολείου.
1: Και Δευτέρα.
0: Ναι, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Ποροίων. Ενώ το Σάββατο εκεί στην Όαση, στο κέντρο του χωριού, εκεί θα γίνει. Καλούμε τον κόσμο να έρθει. Σίγουρα θα περάσει.
1: Καλούμε τον κόσμο να έρθει.
0: Θα περάσει ωραία.
1: Θα διασκεδάσει. Θα ζήσει στο πετσί του τι σημαίνει νύχτες Αυγούστου στα Άνω Πορόγια. Και μην ξεχάσουμε ότι την Κυριακή έχουμε και μια θεατρική παράσταση εξαιρετική, την οποία έτυχε να δω με μια από τις δημοτικές ομάδες του Δήμου μας.
0: Θεατρική ομάδα Νέο Πετριτσίου,
1: είναι καταπληκτική. Του Νέο Πετριτσίου. Είναι καταπληκτική. Να την είδα την παράσταση και τους περιμένουμε με χαρά όλους όσους καλέσαμε και ένα συγκρότημα από την Μεσογεία Αττικής, από το Μαρκόπουλο.
0: Ναι, Λαογραφικός Σύλλογος Μαρκοπούλου Βασιλείας Ρόδακας.
1: Ρόδακας,
0: νησιώτικους χορούς και ρεμπέτικα, ωραίο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, κύριε Αναστασιάδη, πρώτα εσάς και μετά όλους σας που μας ακούν, σας καλούμε να έρθετε και σας υποσχόμαστε ότι θα περάσετε πανέμορφα.
0: Θα περάσουν ωραία και το φεγγάρι είναι πιο όμορφο το βλέπεις από τα Άνω Πορόγια. Κυρία Φυτακουρίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Καλημέρα στα Άνω Πορόγια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, από την κυρία Όλγα Φυτακουρίδου, κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί στο Σύλλογο, στον Φιλοπρόοδο Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Ποροίων του Δήμου Συντικής. Θα πούμε και αύριο το πρόγραμμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου η έναρξη του προγράμματος. Θα έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αύριο θα σας πούμε αναλυτικά ποιοι συμμετέχουν, τι εκδηλώσεις και να ξέρει ο κόσμος για να πάει να περάσει ωραία.

Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους. Έτσι χαίρομαι που ακούω κόσμο. Να πούμε ότι θα έχουμε, εδώ θα έχουμε Ανδρέα Κυρέζογλου, είμαι στη Δημητρονίχων, πρέπει να πούμε για το Άγιο Πνεύμα Ανδρέα, έτσι δεν είναι. Θα έχουμε ωραία παραδοσιακή βραδιά με το μουσικό σχήμα Οδρύσες την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 στο Άγιο Πνεύμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Πνεύματος. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το διάστημα. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια του νέου συλλόγου, ο Γυναικείος Σύλλογος Δραβίσκου, η Ιδονίδα μας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου συλλόγου την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του συλλόγου, νέος σύλλογος, έτσι καλοτάξιδος και να πραγματικά να προσφέρει πάρα πολλά και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και στον Δραβίσκο. Στις 6.30 λοιπόν ανοίγει η πόρτα του νέου συλλόγου και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, όπως λέει και η ανακοίνωση, το νέο ξεκίνημα. Θα υπάρχει μουσική και κεράσματα για όλο τον κόσμο. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου τώρα θα έχουμε από το Δήμο Ηράκλειας ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Ένα αφιέρωμα λοιπόν τραγουδάει ο Πασχάλης Τόνιος, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Δημαρχείου. Συμμετέχουν η Στέλλα Γιαλτζή και η Ηλέκτρα Καραλή, συνοδεύει Άρτια Λαϊκή Ορχήστρα, η είσοδος είναι ελεύθερη, διοργάνωση από το Δήμο Ηράκλειας. Αφιέρωμα λοιπόν στο Χρήστο Νικολόπουλο, ο Χρήστος Νικολόπουλος στην Ηράκλεια, ένα αφιέρωμα από το Δήμο στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία του Δημαρχείου. Έχουμε την Παρασκευή εκδήλωση από τον Κεραυνό Μεγαλοχωρίου στο Μεγαλοχώρι. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, Σώτης Βολάνης. Καιρό έχω να τον ακούσω το Σώτη Βολάνη. Έτσι εκεί λοιπόν είναι η πρώτη εκδήλωση, θα ακολουθήσει και δεύτερη 15 Αυγούστου με τα Χάλκινα της Γουμένισσας από τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγαλοχωρίου. Έχουμε επίσης την Παρασκευή στην Παλαιοκόμη που αγαπάμε και την Παλαιοκόμη, τα Μετενλίδικα με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη στο γήπεδο της Παλαιοκόμης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Ματθαίος Τσαχουρίδης λοιπόν, εγγύης όσον αφορά το να περάσετε ωραία όσοι πάτε στην Παλαιοκόμη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου έχουμε το αντάμωμα Κουμαριωτών και Φίλων. Κουμαριωτών και Φίλων. Εκεί που οι ρίζες μας συναντούν τις καρδιές μας, μια μέρα χαράς, μνήμης και παράδοσης, Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον αύλιο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Κουμαριά. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στην Κουμαριά. Έχουμε Αυγουστιάτικα βράδια στο Χρυσό, είναι εκδηλώσεις Αυγούστου. Ξεκινούν το Σάββατο 8 Αυγούστου, είναι η Νόμα Band, η αγαπημένη όλων μας Νόμα, έρχονται και πάλι στο χωριό μας για ένα μοναδικό βράδυ στην Ανάληψη. Από τις 10 ξεκινά αυτή η εκδήλωση. Ενώ την Δευτέρα 10 Αυγούστου θα έχουμε Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στις 9 το βράδυ. Η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα του Εμούλ Παπά με το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν, λέει η ανακοίνωση. Και βέβαια η Νούσα, αγαπάμε η Νούσα. Ο πρόεδρος των Προέδρων, ο Γιάννης Πανταζής, μας έστειλε και μήνυμα να πάμε στην Νούσα. Εκεί, αν δείτε πώς φαίνεται το φεγγάρι εκεί. Τι όμορφο φαίνεται το φεγγάρι και τι δροσιά έχει το βράδυ. Την Κυριακή λοιπόν στις 10 στην πλατεία της Ινούσας, η πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, έτσι, γιατί τώρα όλοι οι όλα τα Αμερικανάκια που πάνε όταν γυρνάνε σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και αυτά, για την Ινούσα μιλάνε. Λοιπόν, μουσική βραδιά, τραγούδια που άντεξα στον χρόνο στην πλατεία της Ινούσας με τον Κώστα Βέρο που είναι εξαιρετικό στο τραγούδι. Ο Κώστας δίνει την ψυχή του. Είσοδος ελεύθερη. Το βράδυ λοιπόν στην πλατεία της Ινούσας με τον Κώστα Βέρο, μια ωραία μουσική βραδιά, έτσι τραγούδια που άντεξε στον χρόνο στην μαγευτική Ινούσα. Και αυτά, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά. 10 Αυγούστου τη Δευτέρα έχουμε έκτη γιορτή μουσικής και μπύρας στην Πρώτη Σερών, από το Σύλλογο Φιλουμόσων Πρώτη Σερών η Πρόοδος, για άλλη μια χρονιά στην κεντρική πλατεία της Πρώτης. Είσοδος είναι ελεύθερη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Γιορτή μουσικής και μπύρας. Πραγματικά έτσι εξαιρετική κίνηση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων,
όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γερακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσουν τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τη ζέστη, να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και άνθρωποι που σας αγαπάνε. Εσείς που θα πάτε διακοπές, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στην οδήγηση και να επιστρέψετε σώα και αυλαβείς εδώ και με ένα τεράστιο χαμόγελο. Όσοι δεν πήγατε ακόμα, περιμένετε ακόμα λίγο να πάτε. Όσοι δεν θα μπορέσετε να πάτε, δεν θα είστε οι πρώτοι. Πολλοί δεν μπορούν να πάνε. Αλλά όπου και να είσαι, αν έχεις ανθρώπους που σας αγαπάνε και καλή παρέα, περνάς ωραία. Είτε στο Σταυρό, είτε στα Κερδίλια, είτε στο Μπρατσάκι, είτε στην καλύτερη παραλία της Μικόνου, είτε τέλος πάντων στα Άνω Πορόγια και στη Μακρινίτσα ή στην Ινούσα, περνάς ωραία. Καλή παρέα να έχεις και καλή καρδιά. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, Σέρες. Γεια σας.

0: Οι νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με αέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Earth Seron.
1: Σας καλομερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, Earth Seron, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 11. Ξέρετε εσείς, το γνωστό καθημερινό ενημερωτικό μας ταξιδάκι στα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας. Με τον Νίκη με το Σίγμα.
0: Η επικαιρότητα δεν είναι καλή, δηλαδή έχουμε το θάνατο του 68χρονου άντρα που βρέθηκε νεκρός στο μεσημέρι του Σαββάτου στο διαμέρισμά του και η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Γίνονται οι έρευνες αστυνομίας στις υποδιεύθυνσεις εγκληματολογικών ερευνών που χθες κάναν φίλο και φτερό εκεί όλη την περιοχή και το σπίτι με τους άντρες του τμήματος δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Σερών. Θα δούμε τι νεότερο υπάρχει αυτό το θέμα. Και επίσης έχουμε έναν εφιάλτη που επανέρχεται. Μιλάμε για 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο νομό Σερών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Συντικής.
1: Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Άλλο
1: που ναι μεν μας ναι. Πέρασε. Η αλήθεια είναι, θυμάστε, είχαμε και περισσότερα περιστατικά κτλ. Τώρα το κύμα φτάνει προς τα κάτω και κυρίως στην περίοδο στην περιοχή της Αττικής, αλλά είναι δύο δήμοι οι οποίοι πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Αμφίπολης και Νέα Ζύχνης, ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Και βέβαια η στάχτη, η καταστροφή και οι πυρκαγιές είναι και σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Και για να μην είναι και τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς έρχεται ζέστη το επόμενο διάστημα. Αυτό λένε τα προγνωστικά στοιχεία, ότι η ζέστη δεν θα σταματήσει εδώ, ζέστη τις επόμενες ημέρες αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα μου πείτε, θα κοντοζυγώνουμε και στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου από την επόμενη εβδομάδα. Είναι λογικό, λογικό είναι. Αλλά η ξηρασία θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όσο δε μάλλον όταν θα υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι στα πελάγια αλλά και στην υπερωτική χώρα, καθώς και οι άνεμοι από τη μία θα έχουμε ζέστη από τη μία πλευρά και από την άλλη θα έχουμε ενίσχυση βορείων ανέμων που θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει, το νου μας όλοι για κάθε πλευρά μέσα σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο, το γεμάτο στάχτες και η ψυχή μας να πονάει στην κυριολεξία. Να σας δώσουμε και μία είδηση που έχει και έτσι άρωμα σεραϊκό, ευχάριστο, προέρχεται τον αθλητισμό. Διότι την τέταρτη θέση στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησε η υπέροχη αθλήτρια σεραία στην καταγωγή, η Θάλια Δαμπάλη. Δεν είναι η πρώτη επιτυχία της Θάλιας Δαμπάλη, μιλάμε για αυτή συνεχώς. Άξια, θερμά συγχαρητήρια στην ίδια, στον προπονητή της. Θερμά συγχαρητήρια.

0: πραγματικότητα μας δικαιώνει, ότι τα ευχάριστα έρχονται από η ευχάριστη πλευρά της ζωής.
1: Τώρα, επειδή όμως το σκούρο και το μαύρο και το σταχτή των τελευταίων ημερών έχει έτσι μαυρίσει την ψυχή μας, εγώ απλά θέλω να πω κάτι. Βλέπω δελτία ειδήσεων. Θέλετε από επαγγελματική διαστροφή, ό,τι θέλετε πείτε το. Βλέπω και βλέπω πάρα πολλά δελτία σε όλα τα σχεδόν τα κανάλια ειδήσεων. Παρατήρησα χθες ότι υπάρχουν κανάλια, ναι, που κάνουν το ρεπορτάζ, αλλά

0: Τι καλό ήταν αυτό
1: που
0: βρήκε.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση η απόκληση. Και φαντάζομαι πως δεν είναι θέμα του δημοσιογράφου που κάνει το ρεπορτάζ, ο οποίος θα πήγε όλων των ειδών της απόψης.

0: έβλεπα μια αγανάκτηση να περισσεύει. Και σε κάποια άλλα κανάλια, εντάξει, συνέβη, τραγικό, αλλά...
1: Αλλά συνέβη.
0: Συνέβη, δηλαδή και η κλιματική κρίση και οι άνθρωποι ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή και συνέβη.
1: Εντάξει. Και επίσης τώρα όλο αυτό για την κλιματική κρίση δεν ξέρω. Δηλαδή, εάν καεί εμένα

0: πάει, γιορτή του Πολυτεχνείου. Εντάξει, θα καούν τα πάντα το βράδυ.
1: Τι να καούν.
0: Γιατί να καούν τα πάντα το βράδυ. Είπα, ακούω, προσπαθούν οι άνθρωποι, αυτοί οι πυροσβέστες, οι ήρωες με τα κεφαλαία όμως. Και...
1: στα νοσοκομεία της

0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά υπηρωτικά. Μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Για σήμερα λοιπόν, ηλιοφάνεια με λίγη συνεφώση, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες, πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια, ορεινά υπηρωτικά τμήματα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία από 22-37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έως 36 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια, έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά εκεί. Στην Κρήτη 33 βαθμοί και στα νησιά μας έως 21 βαθμούς, με εξαίρεση στην Ανατολική Ρόδο που εκεί θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι πιο ήπια θα πνέουν, 3 με 4 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τοπικά βεβαίως θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
1: Κάθε μέρα σας λέω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όσον αφορά τα δεδομένα που παρουσιάζει, τις φωτογραφίες από τους δορυφόρους, αλλά και τα στατιστικά στοιχεία. Γιατί ξέρετε, η σκληρή γλώσσα των αριθμών αναδεικνύει το πώς έχει μια κατάσταση χωρίς τα αδιάφορα, χωρίς καλολογικά στοιχεία, χωρίς επίθετα, χωρίς τη λέξη τραγικότητα, χωρίς τη λέξη ικανοποίηση, χωρίς τίποτα. Όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία, από το 2017 στο

0: 2026, εάν αυτό δεν είναι η χειρή καμπάνα και όχι καμπανάκι για όλους μας, για αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες μας και για τον καθέναν από μας, τι είναι? Όχι μόνο λοιπόν εντυπωσιακά, αλλά είναι κυρίως ανησυχητικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επικυρεποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δαστικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής. Τώρα θα μου πεις γιατί μιλάμε για την Αττική, γιατί η Αττική καίγεται όλες αυτές τις μέρες. Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα, λοιπόν, μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, της φετινής, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυροποίηση έγινε με αφορμή την μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και από το 38% φτάσαμε στο 42%. Από το 2017 έως το 2026 και συγκεκριμένα μέχρι και τις 3 Αυγούστου, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα, σύμφωνα όχι με αυτά που λέω και η Δέσποινα, αλλά με αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται σε χάρτες που πραγματικά, δείτε τους λίγο, μέσα στο κόκκινο και πόσες χιλιάδες στρέμματα στάχτης. Μία με πρώτη ματιά μπορώ να σας πω ότι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν πέρα από το Πόρτο Γερμανό φέτος, 102.000 στρέμματα, στα Δερβενοχώρια 116.000 στρέμματα. Και μπορείτε να πείτε μάτι και ό,τι θυμάστε από σεισμούς. Όχι, εκεί ήταν οι καταστροφές άλλες και είχαμε απώλειες ανθρώπινες ζωές, αλλά όχι σε έκταση. Ο Βαρνάβας ακολουθεί, 104.000 στρέμματα και πολλές άλλες περιοχές. Από τη Γλυφάδα, που όλοι ξέρουμε και αν δεν ξέρουμε την έχουμε ακούσει ως παραθαλάσσια περιοχή, μέχρι γύρω-γύρω στην Αττική. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή. Η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε, τα τελευταία 10 χρόνια από αυτά, το 32% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές και πραγματικά δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λέξεις να πει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, οι χάρτες, αλλά και το πώς φαίνεται από τους δορυφόρους η καμένη έκταση. Αν αυτά και τώρα, έστω όχι στο και 5, στο και 10 δεν μας προβληματίσουν, δεν ξέρω τι θα μας προβληματίσει περαιτέρω. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε στην πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα και αύριο, δηλαδή ο υδράργυρος στους 36 βαθμούς, μέγιστη τιμή και ζέστη. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, Παρασκευή και Σάββατο, 37 και 39 βαθμοί. Φυσική χρωματικά πλαίσιο, σήμερα και αύριο, και πορτοκαλί, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ και έπειτα και με αρκετά σύννεφα θα ξεκινήσει η αυριανή μέρα. Αυτό όμως δεν θα αλλάξει σε τίποτα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 36 βαθμούς και αύριο στη μέγιστη τιμή του. Και βέβαια δεν θα είναι 36 βαθμοί μόνο τις 3 το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα επίσης υψηλές τιμές του υδραργύρου. Ξεχωριστή καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη. Για να δούμε και εκεί τι προβλέπει για τον Ευρωκόπη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, αύριο και την Πέμπτη και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή το Σάββατο, όπου εκεί αλλάζουν και αυτοί χρωματικό πλαίσιο και από το φυσική περνάνε στο πορτοκαλί. Τώρα θα μου πείτε, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη δεν θα είναι τα 39 εκ των πραγμάτων. Θα φτάσει η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια. Τα σύννεφα θα κάνουν νωρίς την εμφάνισή τους το μεσημέρι, μέχρι αργά το απόγευμα και ο υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στον Ευρωκόπη τους 32 βαθμούς. Αύριο με αρκετά σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα, θα υπάρχει όμως ηλιοφάνεια και διαστήματα ηλιοφάνειας από το μεσημέρι και μετά και σταθερά στους 32 βαθμούς στη μέγιστη τιμή ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στο Νευροκόπη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Προσλήσεις στο διέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Τις επόμενες ημέρες ο τρίτος ξανά κατά σειρά διαγωνισμός. Μισό λεπτό να τα μεγαλώσω λίγο. Ωραία. Τις επόμενες ημέρες ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός. Ελπίδες ότι δεν θα μείνουν στον αέρα από τη νέα σχολική χρονιά είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Και η εφημερίδα ενημερώνει πως από σήμερα οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό. Α, ένα θέμα που θα το δούμε και σε άλλες εφημερίδες. Ένα λαβράκι από την ΑΔΕ. Παράνομα αλεία και εξαγωγή κοραλιών από το Αιγαίο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Σε ένα σκάφος, λέει, από την Ιταλία, 800.000 είχαν πάνω.
1: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Στο βυθό, στη...
0: Τίποτα, πουθενά.
1: Στον αέρα, στη
0: πουθενά.
1: Γη. Πριν από 10 μέρες διάβαζα για τεράστιες ποσότητες από αρωματικά φυτά και τσάι που παίρνουν παράνομα από τις περιοχές της Πίνδου. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις όσο τσάι θέλεις.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα μασχοπουλάνε.
0: Ναι,
1: και υπάρχουν, λέει, παράνομα μονοπάτια από το βουνό που τα γνωρίζουν, φορτώνουν ζώα και παίρνουν από εκεί.
0: Τι
1: δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Τίποτα.
1: Τα νέα. Στα τρία είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο. Ας δούμε τα θέματα αναλυτικά. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Ψάχνουν για έμφυα. 2.500 έλεγχοι σε φακέλους αγοροπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας. 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολογράφους. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα. Το δεύτερο από τα τρία θέματα, για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Και τρίτο θέμα, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη Σελήνη, από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης. Και έχει με σκίτσο τελικά που είναι ο κρατήρας, τα πόδια προσγείωσης και τα λοιπά. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαντάζομαι είναι και τα στοιχεία εντυπωσιακά ως προς το σημείο προσελήνωσης του Απόλλου 11.
0: Ξέρεις πως μου αρέσουν εμένα αυτά, Λοιπόν, Σταρ, για τη συνέχεια, η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο απίστευτες αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά. Πόσο γαλακτερός πήγε να στείλει στον τάφο την εθνική μας παρουσιάστρια. Έβαλε τα κλάματα ο μάναζερ όταν την είδε πρισμένη και παράλυτη. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ο άνθρωπος έχει ξανακάνει τη ζωή του. Η κοπάλα, η Κορομιλά... συνεχίζει τη ζωή της τώρα.
1: Είναι, ξέρεις, αναπολώντας το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πώς γίνουν διάφοροι γνωστοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες, είναι τώρα ξέρω 75-80 και λένε «Να, εγώ πριν τόσα χρόνια ήμουν με αυτήν, με εκείνη, την άλλη, την παράλλη».
0: Καταρχάς, ένας κύριος δεν μιλάει ποτέ για τις σχέσεις που είχε παλιά. Δηλαδή, θυμήθηκε πριν από 20 χρόνια που τα είχε, ας πούμε, με την Ζαχαρούλα από τον πύργο.
1: Περασμένα και το είπε. Ναι,
0: ή ο άλλος, ας πούμε, όταν ήμουν 5 χρονών, τώρα πλησιάζει τα 50-60, μου έδωσε μια σφαλιάρα μια θεία και το έχω τραύμα και το κουβαλάω και τι μας το λες. Δηλαδή, και έκλαιγε και κατακραυγή για οικονομάκου Τσερέλα. Γιατί τους αποκάλεσαν σούργελα.
1: Ποιοι τους αποκάλεσαν σούργελα?
0: Στο διαδίκτυο, φαντάζομαι.
1: Α, κακό μεγάλο, μάλιστα.
0: Ο άλλος που είχε τον μπαμπά του στον καταψύχτη για να παίρνει τη σύνταξη.
1: Ρίζοσπαστης. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές. Χρειάζεται άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης, προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας.
0: Άλλο θέμα είναι αυτό με την κατάψυξη, έτσι. Μην γίνει καμιά σύγχυση με αυτά που έλεγα πριν. Κόντρα, φωτιές και γκάλο προκαλούν ένα σχηματισμό με αλλαγές στην κυβέρνηση. Το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, κεντρικό της εφημερίδας. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
1: Η Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Και όλες οι φωτογραφίες βέβαια, οι εφημερίδες, έχουν το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.
0: Εφημερίδα η Καθημερινή. Ίχνη υβριδιακού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης.
1: Στην Καθημερινή ήμουν πριν.
0: Αυτό διάβασες.
1: Ναι.
0: Α, με συγχωρείς. Αυτό το κάτω δεν το είπες. Αγρυπνία γιοριτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αδιφάγαση φέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει σε εισαγωγικά Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Εντάξει, δεν υπάρχει ένας έλεγχος αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ καλή διαπίστωση. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Και επιτέλους, μάλλον σε κάποιες περιοχές πρέπει να γίνει κάτι. Έβλεπα φωτογραφίες από κάποια νησιά τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά στην πρώτη γραμμή, αλλά έχουν εξαιρετικές παραλίες και δέχονται τόσο τουρισμό, έστω και για μισή μέρα, που δεν έχεις τη δυνατότητα πρόσβαση στη θάλασσα. Το κόσμο που τους μεταφέρει με τα καραβάκια, ναι, κτλ.
0: Ναι, ξαναρωτώ εγώ, αφελώς όπως θέλετε. Δηλαδή, παντού λέει τα διφάγα συμφέροντα που γονατίζουν τα νησιά. Δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός για το που θα χτίσει ο άλλος, τι θα κάνει, μέχρι πού. Ξέρω εγώ. Έτσι, και μετά λέμε τσιμέντο να γίνουν και ό,τι έγινε, έγινε.
1: Συνήθως ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτώ.
1: Την άναρχη δόμηση. Δηλαδή, με αεροπλάνο πετάς από κάποια νησιά.
0: Ναι, θα μου πεις πρώτη φορά το είδες. Όχι, δεν το είδα πρώτη φορά.
1: Και σου κάνει εντύπωση οι πισίνες που υπάρχουν.
0: Από τις?
1: Από τις πισίνες που
0: καλά,
1: υπάρχουν.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από τη Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.
0: Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GS Ελλάς. Τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Χατζιπαύλου ποια είναι, διακριθήσα.
1: Εγώ έχω πολλές απορίες τώρα.
0: Ποια είναι τα καλλιστεία GS Ελλάς?
1: Β' Διαλογής.
0: Β' Διαλογής λέει.
1: Α' Διαλογία. Έχουμε συνεχίζει τα καλλιστεία, συνεχίζει ο θεσμός.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν γνωρίζω. Προφανώς η Χατζιπαύλου είναι η κοπέλα που διακρίθηκε.
1: Τι να πω.
0: Σε άλλο με το ταξίδι στην Ταϊλάνδη.
1: Ο Ανδρέας που ασχολείται με το lifestyle έχει απαντήσεις?
0: Δεν έχει.
1: Όχι, δεν
0: όχι.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, τι να. Ναι, να. Σιωπή.
1: Ελεύθερη ώρα. Θεέ και κύριε, είναι θαύμα. Η φράση εισαγωγικά. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Συγκλονιστικές φωτογραφίες από το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρακλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Και παραθέτει η εφημερίδα χαρακτηριστικές φωτογραφίες.
0: Ναι, από τη γύρω περιοχή που είναι κατακαμμένα όλα.
1: Αυτό παρέμεινε.
0: Και το εκκλησάκι είναι αναλύωτο όπως ήταν. Και μέσα και έξω. Ελεύθερος τύπος. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Πρώτον, τα αίτη ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Δεύτερον, το ύψος εθνικής σύνταξης. Τρίτον, το καθεστώς συνταξιοδότησης και αν πρόκειται για πλήρη μειωμένη σύνταξη. Τέταρτον, η εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Και πέντε, οι αποδοχές από την εργασία. Κεντρικό της εφημερίδος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα. Προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Συμφωνία 5 σημείων στη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Θάνος Πλεύρης, αλληλεγγύη στην Ισπανία. Η χώρα μας αντιμετώπισε παρόμοια κρίση στον Εύρο το 2020, γράφει η εφημερίδα. Και
1: Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πυρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισίας, δηλαδή διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του. Αντιδράσεις από Ρένα Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Η Δημοκρατία σε 102.711 λοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή. Πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο. Σε εισαγωγικά εννοεί σε πληθυσμό. Από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ότι μετά το 19 η χώρα παρέμεινε ξέφραγο αμπέλι. Υποκριτική παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν εορτής προτάσεις μετά την εισβολή στην Ισπανική Θέουτα. Αξιοθρήνητος ο Πλεύρης, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την απογευματινή. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, τις πρακτικές του Σάντσεθ. Και εδώ φυσικά από σήμερα αιτήσεις εκπαιδευτικών για 5.387 θέσεις, προσλήψεις και στα σοφρονιστικά καταστήματα, γράφει η εφημερίδα.
0: Και για το θέμα με τα σύνορα έχει μια δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης λέει δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αν θυμάστε, που μιλούσαμε με τον κύριο Κούνιο προχθές. Μας έλεγε ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται ενδυναμώνει την ίδια εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει εκεί. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι ξαναγύριζαν, δεν θα είχαμε αυτά που έχουμε τώρα σήμερα. Εγκαίρως εννοώ.
1: Ναι, αλλά φεύγουν ένα στις 15.
0: Ένα στους 15, ναι. Μας είχε πει. Ένα στους 15.
1: Το πρόσφατα όμως, την Γενική Πρόξενο της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές υποδέχθηκε η διοίκηση στη Δομή Κλειδής, Ειδικής. Ο κύριος Νικηφόρο έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: και κατέγραψε φωτογραφίες στην επίσκεψη όπου είδε, έστω από μακριά, και τους 250 μετανάστες που φιλοξενούνται εκεί από τον Μπαγκλαντές.
0: Και
1: ενημερώθηκε από τον διοικητή για τη λειτουργία της δομής, τις συνθήκες φιλοξενίας, τις υπηρεσίες που παρέχονται στους διαμένοντες.
0: Φαντάζομαι ότι θα εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος.
1: Γυναίκα
0: από
1: είναι. Γυναίκα.
0: Η κυρία. Από τη φύλαξη, ναι, αυτά που μας λέει ο κύριος. Δεν τα λέμε εμείς. Ο κύριος Κούνιος τα λέει εδώ, στην ΕΡΤ. Ναι. Την κατάσταση που επικρατεί. Και για τις απόπειρες αυτοκτονίας, τις απόπειρες απόδρασης, τα επεισόδια που σχεδόν καθημερινά σημειώνονται. Είχαμε και τραυματίες αστυνομικούς. Λοιπόν, τι ώρα είναι και 54. Αυτό το τρακτέρ, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, περνάμε μουσική επιλογή και πηγαίνουμε σιγά σιγά στη σύνδεσή μας με το Earth News για το πανελλαδικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Ανδρέας μας ακούει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας.

0: ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτό

0: Φορώ μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Και πάλι μαζί, 8 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Και για να πάμε στην είδηση που έφερε την ανατροπή σε ένα θάνατο που θεωρήθηκε ότι ήταν από φυσιολογικά αίτια. Και τελικά η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, κυριαρχία από χθες το μεσημέρι. Λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Αναστασιάδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Θάλια. Καλημέρα, Δέσποινα. Πραγματικά έτσι μια είδηση χθες που έκανε το γύρο της Ελλάδος και πραγματικά έτσι είναι σοκαριστική. Να πούμε ότι ο 68χρονος έμενε σε ένα ισόγειο διαμέρισμα, το οποίο είναι σε ένα στενάκι επί της Γεωργίου Παπανδρέου, όπως είναι η οδός Γεωργίου Παπανδρέου, έχει ένα πολύ μικρό στενό.
0: Ουσιαστικά είναι το πίσω μέρος από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα πάρα πολύ μικρό παρκάκι. Εκεί στο παρκάκι ουσιαστικά έβγαινε η αυλή του ισόγειου διαμερίσματος, στο οποίο έμενε ο 68χρονος. Ο γιος του τώρα αυτό που μας είπε είναι ότι πήγε το Σάββατο να τον δει και εκεί είδε ότι τα κάγκελα του παραθύρου είχαν βγει, κάποιος τα έβγαλε, μάλλον τα έβγαλε βέβαια τις προηγούμενες μέρες όταν έγινε και η καταγγελία για ληστεία, η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και μάλιστα μας είπε ο γιος του ότι μπήκε μέσα και τον είδε στον καναπέ χωρίς τις αισθήσεις του, φώναξε τρεις φορές το όνομά του. Δεν ανταποκρίθηκε, κάλεσε το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, όπου στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια ο γιος του μας είπε ότι ο ίδιος διέκρινε κάποια χτυπήματα. Δηλαδή είχε κάποια χτυπήματα στα χέρια και στη μύτη. Βέβαια από εκεί και πέρα η αστυνομία σφράγισε το χώρο. Υπήρχε άνδρας αστυνομίας εκεί από το Σάββατο μέχρι και χθες που έγιναν γνωστά τα πρώτα έτσι αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και χθες ήρθαν αυτά τα οποία ανέτρεψαν το σκηνικό, γιατί οι αστυνομικοί σε πρώτη φάση ήταν δύσκολο να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Χθες λοιπόν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θόλον όργανο, πιθανότητα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα, που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο άντρα. Με το που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ένα μαύρο βανάκι με στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Θεσσαλονίκη, ταξίδευσαν, ήρθαν εδώ, και από τις 2.30 μέχρι τις 7.30 περίπου το μεσημέρι.
1: Τα κάναν φύλλο και φτερό, γνωστές, ναι. Ψάχναν.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Φορώντας αυτές τις γνωστές άσπρες φωνές, ναι, ναι. Άρχισαν να ψάχνουν με τα ειδικά έτσι, σύνεργα και μηχανήματα που έχουν. Τα έκαναν όλα φύλλο και φτερό. Έβαλαν μια κορδέλα, την αστυνομική κορδέλα, για να μην πλησιάζει κάποιος. Πήραν το υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχει μια κάμερα ακριβώς πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, σε αυτό το παρκάκι που συχνάζουν πιτσιρικάδες. Πήραν το υλικό από αυτές τις κάμερες. Και βέβαια τώρα και το υλικό αυτό θα ρίξει φως, αλλά και η κατάθεση του γιου. Ο γιος από σήμερα είναι στο αστυνομικό μέγαρο και δίνει κατάθεση.
1: Βασίλη, μια ερώτηση λίγο. Πριν βρει τον πατέρα του νεκρό, είχε μέρες να μιλήσουν μαζί ή να πάει να τον δει?
2: Ο ίδιος λέει ότι τον είδε την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Στην αρχή, νομίζω Πέμπτη. Ναι. Και λέει ότι όταν πήγε να τον βρει, είδε το σπίτι αναστατωμένο, λέει ο γιος. Ο πατέρας λέει ότι εγώ πήγα, λέει, μια βόλτα στο παρκάκι και όταν επέστρεψα είδα ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι.
1: Ωραία, δεν καλέσατε την αστυνομία τότε, την Πέμπτη?
2: Εκεί έκανα καταγγελία. Όχι, έκανε καταγγελία για ληστεία. Έτσι μου είπε ο γιος. Κάναμε καταγγελία για ληστεία. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο δηλαδή από την Πέμπτη. Το Σάββατο τώρα το πήγε ο γιος, μας είπε ότι το κάγκελο αυτό που πιθανόταν είχε βγει από την Πέμπτη βρισκόταν εκεί έξω, όπως είχε βγει δηλαδή. Mm-hmm. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη, μπήκε μέσα και βρήκε τον πατέρα του νεκρό.
1: Την Πέμπτη όμως ο πατέρας ήταν καλά.
2: Ήταν καλά. Μίλησαν, λέει, και ήταν καλά. Του είπε μόνο ότι από ό,τι φαίνεται, μας έκλεψαν, γιατί μπήκαν κάποιοι και αναστάτωσαν το σπίτι, έψαχναν κάτι να βρούνε.
1: Mm-hmm.
2: και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε το Σάββατο ήταν αυτή η δεύτερη επίσκεψη του γιου σε διάστημα λίγων ημερών.
1: Τον βρήκε νεκρό.
2: Που εκεί βρήκε ακριβώς. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι ο πατέρας στο παρελθόν, όχι στο παρελθόν, γενικά είχε κάποια προβλήματα, το λέει και ο γιος του, με το ποτό. Όπως λένε πολύ συχνά, πιτσιρικάδες μαζεύονταν απ' έξω και πητούσαν πέτρες στο σπίτι. Στο παρελθόν ο γιος του μας είπε ότι του είχε κάνει δύο μηνύσεις, αλλά ουσιαστικά ήταν κάτι που στη συνέχεια το πήρε πίσω.
1: Πετούσαν πέτρες, για ποιο λόγο πετούσαν πέτρες στο σπίτι?
2: Έτσι, πετούσαν πέτρες, αυτό μου το είπε ο γιος του. Πήγε να ανοίξει το σπίτι και πετούσαν πέτρες, λέει, στην πόρτα του σπίτι. Τώρα μήπως ο άνθρωπος αυτός, γιατί είχε πρόβλημα με το ποτό, μήπως έβγαινε, μήπως έλεγε κάτι στα παιδάκια που έπαιζαν εκεί, γιατί εκεί ουσιαστικά και χθες από την είδα, ήταν κάποια παιδάκια. Ρώτησαν και στους αστυνομικούς, μάλιστα, σας πειράζει να καθίσουμε εδώ? Και λέει, καθίστε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα μικρό στέκι εκεί από παιδιά, ναι, μικρά.
1: Ναι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε, θα δείξει πολλά το υλικό από τις κάμερες. Πιστεύω θα δείξει, εκεί θα φάνει πάρα πολύ.
1: Εκεί η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι η μία κόρη είναι τρία παιδιά, το ένα έχει φύγει από τη ζωή πέρυσι, θα επιστρέψει στο εξωτερικό και θα γίνει κηδεία νομίζω το Σάββατο. Πάντως περιμένουμε να δούμε, πραγματικά, πάντως είχε χτυπήματα, έτσι, σε όλο το σώμα, και από εσωτερική αιμορραγία. Τώρα νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα ξεδιαλύνουν το τοπίο, πώς αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.

0: παραδεταμένη μουσική γέφυρα, αλλά μιλούσαμε από τη μία μαζί σα. Από την άλλη, είχαμε και κάτι ανατροπές με την κινητή τηλεφωνία. Τέλος πάντων, όλα καλά. Οι ζωντανές εκπομπές έχουν περισσότερες ανατροπές από όσες είναι στον προγραμματισμό, μην νομίζετε. Άσχετα και αν κάποιες φορές δεν φαίνονται, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Συνεχίζουμε κανονικά.
1: Εμείς το ξέρουμε.
0: Συνεχίζουμε κανονικά τη θεματολογία μας. Πάμε και σε ένα θέμα για το οποίο κάναμε λόγο πολύ το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την παιδική χαρά στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία του ΙΚΑ, η οποία ήταν κλειστή για συγκεκριμένες εργασίες και για λόγους ασφαλείας και περιμέναμε, ήταν θέμα ημερών, να δοθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας, ούτως ώστε να δοθεί και πάλι προς χρήση. Αυτό η Δημοτική Αρχή το έχει στα χέρια της και ξανά προς χρήση και με απόλυτη ασφάλεια θα είναι η παιδική χαρά του ΙΚΑ.
1: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Πουλιάκας είναι μαζί μας, μας δίνει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Αυτό που μας λέγατε, δηλαδή ήρθε η ώρα.
2: Ναι, χθες το πρωί ήρθε το πιστοποιητικό, το μεσημέρι ανοίξαμε την παιδική χαρά. Είναι απολύτως ασφαλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει. Έχει ελεγχθεί, έχει πιστοποιηθεί, άρα ο κόσμος μπαίνει ελεύθερα μέσα με ασφάλεια.
1: Όλες αυτές οι βίδες που λείπανε, κάνανε, όλα μπήκαν.
2: Έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά. Και να πω ότι χθες το πρωί πήγαμε το δικηγόρο του Δήμου και κάναμε τη μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές που έχουν υποστεί τα όργανα μέσα στην παιδική χαρά.
1: Οπότε από σήμερα λειτουργεί κανονικά. Το λέμε για τους ακροατές μας. Ανοιχτές οι πόρτες, βγήκαν οι ταμπέλες, φαντάζομαι, εκεί, τις απαγόρευσες.
2: Ναι.
1: Λειτουργεί κανονικά.
2: Και όλα είναι σε λειτουργία και χθες το απόγευμα, άμα περάσετε, όποιος πέρασε τέλος πάντων, είδε αρκετό κόσμο μέσα. Με ασφάλεια.
0: Το βράδυ θα κλείνει.
2: Όχι. Το βράδυ, όπως όλες οι παιδικές χαρές, είναι το ίδιο ακριβώς.
1: Κλείνει η πόρτα. Τώρα, αν κάποιος την ανοίξει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η παιδική χαρά είναι δική μας, των παιδιών μας, δική μας, είναι όλων μας. Και πρέπει όλοι μας να προσέχουμε και να την έχουμε σαν να είναι στην αυλή μας, γιατί θα παίξει το παιδί μας εκεί.
2: Ακριβώς αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς έτσι. Καλό εγώ τους δημότες να περιφρουρήσουν τη δικιά τους περιουσία. Έτσι. Δηλαδή και αυτοί που να μην έχουν θέληση να κάνουν κάτι κακό, αν δουν κάποιον ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργεί πρόβλημα είτε στα υλικά της παιδικής χαράς είτε κάτι άλλο, να απευθύνεται κατευθείαν στην αστυνομία είτε στη δημοτική αστυνομία όταν είναι σε ώρα λειτουργίας το πρωί.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί να παρέμβετε για αποκαταστάσεις.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ, κύριε Πουλιάκα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑ.

0: Λοιπόν, να αλλάζουμε θέμα, να ζητήσουμε λίγο συγγνώμη τον καλεσμένο μας, γιατί αρκετή ώρα μας περιμένει, ήταν περισσότερες διαφημίσεις από μία, δικό μας ήταν αυτό το λάθος, και να τον καλημερίσουμε. Είναι ο διευθυντής της ΑΝΑΣΕΡ, ο κύριος Δημήτρης Καρυπίδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Μας ακούει?
0: Έχει πέσει η γραμμή.
1: Ναι, υπάρχει ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα με την τηλεφωνία. Ναι. Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα ξαναπάρουμε.

0: Εντάξει, νομίζω είμαστε στην ιδανική στιγμή που η κινητή τηλεφωνία μας έχει κάνει το χατήρι. Γιατί...
1: Και κοντεύει να μας φύγει το στομάχι. Λοιπόν, δεν φταίει βέβαια γι' αυτό ο καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καρυπίδης, ο διευθυντής της ΑΝΕΣΕΡ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιαννακίδου, καλημέρα κύριε Καμπουρίδη, σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, παιδευτήκαμε λίγο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε μαζί για να δούμε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και αφορά την πρώτη πρόσκληση τοπικού προγράμματος Leader για πράξη δημόσιου χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, σωστά. Έχει προκυριευτεί στην ουσία το κομμάτι το δημόσιο του προγράμματος Leader από τις 13 Τρίτου του 2026. Και είμαστε σε αυτό το διάστημα που είναι ανοιχτή η πρόσκληση και δεχόμαστε στην ΑΝΕΣΕΡ τις προτάσεις των δημοσίων φορέων για τα έργα τα οποία θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπου και αναμένεται μετά η αξιολόγηση των προτάσεων που θα μας καταζητηθούν και να δούμε ποια έργα θα εγκριθούν ή ποια θα απορριφθούν.
0: Ναι, πήρε παράταση, ήταν μέχρι αρχές, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτεμβρίου.
2: Ήταν μέχρι τις αρχές, δώσαμε άλλο ένα μήνα παράταση, γιατί και οι Δήμοι με τις διαδικασίες τις οποίες έχουν αλλάξει με την ψήφιση του νέου κώδικα χρειάστηκαν λίγο καιρό περισσότερο. Επομένως, δώσαμε αυτό το μήνα. Πιστεύω δεν θα χάσουμε κάτι, ίσως έχουμε να κερδίσουμε. Επομένως, καλό είναι να κάνουμε λίγο υπομονή και να το τελειώσουμε τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Αν θυμάμαι καλά, σε μια παλαιότερη συνέντευξη μας είχατε πει πως το ενδιαφέρον των ιδιωτών ήταν μεγαλύτερο αυτό των δημόσιων φορέων.
2: Πάντα συμβαίνει αυτό και να σας πω και κάτι, δίνουμε και εμείς μια έμφαση περισσότερο στους ιδιώτες, καθώς οι Δήμοι έχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να αξιοποιήσουν και να κάνουν έργα. Οι ιδιώτες είναι λίγο πιο περιορισμένοι και νομίζω ότι το πρόγραμμα Leader είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στους ιδιώτες, αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν έστω και μια νέα θέση εργασίας.
1: Μπορούμε να δώσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο τι αφορά?
2: Για το δημόσιο ή για
1: δημόσιο,
2: το ιδιωτικό?
1: Για το δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, για τα δημόσια, τη μόνη μεγάλη αλλαγή την οποία έχουμε σε σχέση με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους είναι ότι έχει βγει η αγροτική οδοποία. Παλιότερα οι Δήμοι μπορούσαν να καταθέσουν και αγροτική οδοποία. Τώρα στο νέο πρόγραμμα Leader δεν περιλαμβάνεται αυτή η δράση. Από εκεί και πέρα συνήθως οι Δήμοι καταθέτουν κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αναπλάσεις πλατειών, παιδικές χαρές, τις οποίες θα έχουμε και στο νέο πρόγραμμα αρκετές. Είναι οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων οι οποίες κοιτάνε πάντα αυτούς τους ανθρώπους, όπως έχω συνηθίσει να λέω, τους εθελοντές πρέπει να τους βοηθάμε. Επομένως, καταθέτουν πολλές προτάσεις και για στολές για τους συλλόγους, αλλά και για την προμήθεια κάποιου εξοπλισμού για να πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις που κάνουν.
0: Και μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα σε συλλόγους που κατέθεσαν προτάσεις.
2: Έχουμε βοηθήσει
0: και για τη στέγη τους και για το χώρο τους και γενικότερα για τη λειτουργία τους.
2: Έτσι ακριβώς είναι και αυτό μια νέα τάση, αν μου επιτρέπετε να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή το ότι οι περισσότεροι σύλλογοι που δεν είχαν κάποια έδρα, αλλά αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν κάποιους δημόσιους φόρους, οι οποίοι ήταν ανενεργοί όλα τα προηγούμενα χρόνια, πλέον έχουν μπει στη διαδικασία να τους πάρουν αυτούς τους φόρους, να τους διαμορφώσουν κατάλληλα. Επομένως, στη συνεργασία με τους Δήμους, το προχωράμε και αυτό όσον αφορά και την αξιοποίηση του χώρου, αλλά και όσον αφορά την αξιοποίηση του εξοπλισμού.
1: Μάλιστα. Θυμίζουμε τις ημερομηνίες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι το δημόσιο. Ταυτόχρονα να πω ότι και ευελπιστούμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να προκηρύξουμε και τα ιδιωτικά. Είναι και αυτό κάτι το οποίο περιμένει πολλοί κόσμος εδώ και καιρό και το ενδιαφέρον, όπως είπατε, είναι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς είχαμε τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και όλα αυτά τα οποία έγιναν με αποτέλεσμα πλέον να έχει το ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕΙΑ.
1: Μη μετακινήστε, κύριε Καρυπίδη, μη μετακινήστε.
0: Βρήκαμε το καλό σημείο, ούτε βήμα.
1: Ούτε εκεί που είστε, μείνετε.
2: Τώρα μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Λέω, αν δεν είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και την απορρόφηση του οργανισμού από την ΑΔΕ, θα είχαμε προλάβει να το προκηρύξουμε πιο μπροστά. Αλλά δυστυχώς όλες αυτές τις εξελίξεις μας πήγαν πίσω. Καλό συμφώνω των πραγμάτων, λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα βγάλουμε και τα ιδιωτικά όσον αφορά το Leader, και εκεί έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον και εκεί περιμένουμε τον κόσμο. Εμείς πάντα είμαστε στη διάθεση και των δημοσίων φορέων αλλά και των ιδιωτών να τους ενημερώνουμε. Καθημερινά γίνεται αυτό στα γραφεία της εταιρείας και ευελπιστώ να το 1,5 εκατομμύριο στην ουσία το οποίο ξεκινάμε να το φτάσουμε πάλι στα 10 με όλα τα καλά αποτελέσματα τα οποία φέρνουμε ως εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε στους πρωταθλητές. Υλοποιούμε όλο το πρόγραμμα. Μεγάλη απορρόφηση. Υπάρχει κάποιος δήμος μέχρι στιγμής που ενήργησε άμεσα, έχει καταθέσει τις προτάσεις του, δεν χρειάζεται να περιμένει την παράταση που δόθηκε?
2: Νομίζω ότι το σύνολο των δήμων της περιφερειακής μας ενότητας είναι στο 90% έτοιμη. Δηλαδή, αν εκμεταλλευτούν τον επιπλέον μήνα που δίνουμε, πιστεύω ότι θα είναι όλοι αυτά που τα οποία θέλουν να καταθέσουν, θα μπορέσουν και θα προλάβουν να τα καταθέσουν.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρυπίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά,
2: θα πέσουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Και σε εσάς. Και το Σεπτέμβριο σας στέλνουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο.
1: Να μας τα πείτε αναλυτικά.
0: Γίνει και η προκήρυξη της δυνατότητας που θα δοθεί για τους ιδιώτες, που έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Με μεγάλη μου χαρά, πρώτο Θεός, θα τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Την ώρα που γεννιόμουν,

Για σου τα ψεύτικα φαρμάκι και αγωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα.

0: Για να πάμε στις προτάσεις μας τώρα, ξεκινώντας από το Νέο Πετρίτσι, όπου εκεί μας προσκαλούν σε δύο βραδιές γεμάτες σινεμά κάτω από τα αστέρια. 5 και 6 Αυγούστου η Κοιλάδα Λόντζας φιλοξενεί προβολές ταινιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
1: Σήμερα και αύριο, σε ένα εξαιρετικής ομορφιάς φυσικό σκηνικό στο Νέο Πετρίτσι Σερών, επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Να πούμε πως στη διοργανωτική σφραγίδα έχει ο Πολιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Νέο Πετριτσίου, έχει και τη στήριξη Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Μια ξεχωριστή λοιπόν βραδιά σήμερα και μια ξεχωριστή επίσης αύριο. Μια εξαιρετική κινηματογραφική εμπειρία στη σκιά του Μπέλες. Είναι η πρότασή μας για σήμερα. Και θα μας πει λεπτομέρειες ο πρόεδρος του Πολιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέο Πετριτσίου και αγαπητός συνάδελφος, ο Παναγιώτης Σαβίδης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, κυρίες μου. Καλή σας μέρα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Πολιστικός Φυσιολατρικός Συλλόγος Νέο Πετριτσίου φιλοξενεί σε έναν πανέμορφο χώρο, στην Κοιλάδα της Λόντζας, στην Όαση, τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν στην προηγούμενη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα το περασμένο φθινόπωρο. Mm-hmm. Έχουμε καθημερινά σήμερα και αύριο 6 ταινίες που θα προβληθούν συνολικά και κάθε μέρα εννοώ. Και επίσης αύριο Πέμπτη έχουμε και μία ενότητα που είναι αφιερωμένη σε έναν νέο δημιουργό, έναν συγχωριανό μας, τον Σέργιο τον Διαντάρη, ο οποίος θα παρουσιάσει δύο έργα του, τα οποία υλοποίησε στο πλαίσιο της πτυχιακής του εργασίας στο τμήμα οπτικοακουστικών μέσων του Ιόνιου Πανεπιστήμιου που σπουδάζει. Το σημαντικό είναι ότι είναι μια διαφορετική πρόταση για κάποιον που του αρέσει η 7η τέχνη, σε ένα πανέμορφο τοπίο κάτω από τα ενόδια πλατάνια και δίπλα στα τροχούμενα νερά της Σουλτανίτσας, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον λοιπόν, και το πιο σημαντικό, οι καλύτερες και βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους.
1: Παναγιώτη, πώς έγινε αυτή η συνύπαρξη, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και πώς με το πέρασμα του χρόνου υλοποιείται? Έβαλες το χεράκι σου σίγουρα τώρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Για πες.
2: Το Φεστιβάλ Ταινιών Δράμας λειτουργεί με εξωστρέφεια και έχει μια ενότητα που λέγεται το Φεστιβάλ Ταξιδεύει, που επιλέγει διάφορα σημεία σε όλη τη χώρα μετά από κάποια συνεννόηση και κάποια συμφωνία και την τήρηση κάποιων στάνταρ. Δίνει την έγκριση να προβληθούν οι ταινίες, οι βραβευμένες ταινίες στις διοργανώσεις αυτές όλη την Ελλάδα. Έτσι θα δούμε ότι όλο το καλοκαίρι υπάρχουν προβολές των ταινιών αυτών από το Σουφλί επάνω, τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο. Σε αυτή λοιπόν τη διαδρομή εντάσσεται και η διαδρομή η δική μας εδώ στις Σέρες στο Νέο Πετρίτσι.
1: Άρα κάνετε πρόταση δηλαδή, εγκρίθηκε ο χώρος ότι πληρεί τις προδιαγραφές.
2: Ναι, ο σύλλογος, ναι.
1: Και δόθηκε το τελικό OK.
2: Είμαστε ο μοναδικός φορέας των ομόσφαιρων που έχουμε αυτή τη δυνατότητα την διοργάνωση και ευελπιστούμε ότι η ιδέα είναι, φέτος έχουμε, σας είπα, την Πέμπτη τις προβολές των δύο έργων του συμπατριώτη μας, του χωριανού μας εδώ, του Στέργιου του Τζαντάρης, και μια σκέψη είναι να κάνουμε μια ενότητα που θα προβάλλουμε αποκλειστικά ταινίες και έργα νέων δημιουργών από τις Σέρες. Οπότε αυτό θα ανακοινώνεται αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο, ώστε όσοι έχουν στο μυαλό να ετοιμάσουν κάτι ή έχουν ήδη, να μπορούν να το καταθέσουν, ώστε μέσα στο κομμάτι αυτό των ταινιών της Δράμα να υπάρχει και μια ενότητα που θα είναι αποκλειστική αφιερωμένη σε νέους ερώτους δημιουργούς.
0: Πάρα πολύ, πολύ καλή σκέψη.
1: Τι ώρα σήμερα, 9?
2: Και σήμερα και αύριο 9 η ώρα, ναι, στην Κοιλάδα της Λόντζας, στο γνωστό χώρο της Όασης, κάτω από τα ενόδια πλατάνια και δίπλα στα νερά Σουλτανίτσας.
1: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Με αφορμή τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Σαρών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις στον Προβατά. Μιλήσαμε προημερών αναλυτικά για το πρόγραμμά τους. Το κάλεσμα έγινε τη Δευτέρα με Κλαρίνα και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ θα γίνει περιφορά της εικόνας, συνοδεία της Φιλαρμονικής Προβατά. Στις 9.30 ώρα έχουμε χορευτικά από τους συλλόγους, χορευτική ομάδα Προβατά, το παιδικό τμήμα Θρακική Εστία και ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία. Και έχουμε και σύμπραξη χοροδιών Θρακικής Εστίας, Σκουτάριος, Καλών Δένδρων και Προβατά. Ακολουθεί γλέντι με το μουσικό σχήμα «Η Τροβαδούρη». Αύριο Πέμπτη, 7 η ώρα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, δοξολογία στο Εκκλησάκι του Σωτήρος. Σε 9 η ώρα το βράδυ έχουμε χορευτικά από πολλούς συλλόγους. Ακολουθεί γλέντι με το μουσικό σχήμα Λαϊκό Ρεμπέτες. Και να σας πούμε πως οι όλες εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ιδιοργάνωσης του Δήμου Σαρών με το Πολιτιστικό Σύλλογο Προβατά.
1: Από το Προβατά στην Κίμηση, εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων διοργανώνουν το 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα στο Ιερό Παρεκκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρους, εννοείται στην Κίμηση, σήμερα στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, μετά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, στο Ιερό Παρεκκλήσι του Σωτήρους θα γίνει περιφορά της εικόνας και μάλιστα θα ακολουθήσουν και παραδοσιακή χορή από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Και από τις 9 και μετά, όπως είπαμε, το 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Γιώργος Σιφτελίδης, Άννα Εμμανουλίδου, Θεόφιλος Πουταχίδης συμμετέχουν φυσικά με ζωντανή ορχήστρα και μάλιστα είναι τέτοια η προετοιμασία που θα διατίθεται, λέει, και νηστίσιμο μενού, γιατί είναι περίοδος νηστείας, γιατί είναι κοντά στην εκκλησία. Είπαμε, το Σωτήρος τρώγεται ψάρι ή μπορούν να φαν ψάρι αυτοί που νηστεύουν. Και στο Ποντιακό Ξεφάντωμα επίσης μπορούν να έχουν όσοι νηστεύουν το δικό τους μενού από τις 9 και μετά. Στις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα θα κάνουμε και μία στάση στο Δήμο Ηράκλειας, δεύτερη στάση, στην Ηράκλεια, καθώς αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειας. Τραγουδά ο Πασχάλης Τόνιο, συμμετέχει η Στέλλα Γιαλτζή και η Ηλέκτρα Καραλή. Άρτια Λαϊκή Ορχήστρα το συνοδεύει στην πλατεία του Δημαρχείου στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι ανάλογες εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο στο κέντρο της Ηράκλειας διοργανώνει η Δημοτική Αρχή παραμονές ή στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης ενός μεγάλου οικονομικού και πολιτιστικού θεσμού για την περιοχή. Μιλήσαμε για σινεμά στο Νέο Πετρίτσι, θερινό σινεμά μπορούν να παρακολουθήσουν στο Μουσείο Παιδιού στον Προμαχώνα. Είναι μία ακόμη προσπάθεια που γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προμαχώνα Ιακρίτας. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα. Κάθε Τετάρτη τον Αύγουστο, το ραντεβού είναι εκεί, μαζευόμαστε, απολαμβάνουμε, ονειρευόμαστε. Είναι η πρόσκληση και πολύ ωραία και δροσιά θα έχει και είναι μια ακόμη πρωτοβουλία του πολύ δυναμικού Πολιτιστικού Συλλόγου Προμαχώνα Ιακρίτες. Για μια πολύ νόστιμη γιορτή, έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να πούμε πολλά περισσότερα, ετοιμάζονται και στην πρώτη. Στην πρώτη που έχουν πάρα πολλές προτάσεις τα βράδια.
0: Με γλυκά?
1: Όχι, με μπύρα.
0: Α.
1: Με μπύρα και τα... ό,τι συνοδεύει την μπύρα. Νόστιμο. Είναι η έκτη γιορτή μουσικής και μπύρας που θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη. Βάλτε το στην ατζέντα σας. Βουκολική Διαταραχή και Πόλης Εφρεμίδης θα συμμετέχουν στην κεντρική πλατεία πρώτης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σάββατο 8 Αυγούστου από τον Φιλοπρόοδο Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Πορωίων Λαϊκή Παραδοσιακή Βραδιά στο Δημοτικό Κέντρο Όαση από τις 9.30 μουσική, τραγούδι, χορός, διασκέδαση. Και βέβαια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα με κορύφωση τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι περισσότεροι σύλλογοι προετοιμάζουν για μας, πριν από μας, σειρά εκδηλώσεων που θα κυριαρχήσει η παράδοση και το παραδοσιακό γλέντι. Δεν λέμε από τώρα που γίνεται τι, Για να μην υπάρχει ασύγχυση, έχουμε μέρες μπροστά μας. Προς το παρόν την ατζέντα θα τη συμπληρώνουμε μέχρι και τις εκδηλώσεις, πάμε μέρα-μέρα, μέχρι και τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν για το Σαββατοκύριακο, ούτως ώστε να μην μπερδευόμαστε, να μην χάνουμε τίποτα για να μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. 6 Αυγούστου όμως έχουμε και παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά στο Δραβίσκο, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Κέφι, χορός, διασκέδαση, μεγάλη βραδιά λένε οι διοργανωτές, από τις 9.30 στο Δραβίσκο.

0: Είπαμε για χορούς, είπαμε για πανηγύρια, είπαμε για ξεφαντώματα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κάλεσμα. Για όσους αγαπούν έτσι την άθληση, τους αρέσει το περπάτημα, το γρήγορο και το τρέξιμο, υπάρχει πρόταση για σήμερα, 9:30 το βράδυ, από το χώρο του διοικητηρίου, night run στις Σέρες. Μαζευόμαστε, λέει το κάλεσμα, 9:15, ξεκινάμε να τρέχουμε από τις 9:30 μπροστά από το διοικητήριο. Δεν είναι αγώνας, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, η διαδρομή θα είναι flat. Μια πολύ ωραία αφίσα έχουν δημιουργήσει όσοι συμμετέχουν και φυσικά όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το κάλεσμα. Και παλότερα γινόταν κάποια καλέσματα με ποδηλατάδες.
1: Ωραία είναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και τώρα
1: πολύ.
0: Είναι με τρέξιμο.
1: Να πάω να τους εψυχώσω με όλη μου την καρδιά.
0: Εντάξει, εμείς μπορούμε να είμαστε πίσω στο γρήγορο περπάτημα, δεν χρειάζεται να τρέξουμε.
1: Πιο πίσω δεν έχει.
0: Πιο πίσω, πόσο πιο πίσω, στα σκαλάκια, στο διοικητήριο.
1: Γκατζόλι, στην πλάτη. Είσαι κάνεις ένα καφέ ρε παιδί μου. Εκείνο που τους δίνουν νερά, που τους λένε μπράβο. Να πάμε, εγώ ειλικρινά το λέω με όλη μου την καλή διάθεση και πραγματικά τους θαυμάζω πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Όπως και το πρωί, εμείς όταν ερχόμαστε στη δουλειά, υπάρχει κόσμος που ήδη έχει αθληθεί και επιστρέφει και μπράβο τους.
1: Μπράβο, δεν λες τίποτα. Εμείς από εκεί, εκεί που μένω, ανεβαίνουν πάνω στην κοιλάδα και τους βλέπω άντρες, γυναίκες, καθημερινά, ζευγάρια. Τους χαίρομαι ειλικρινά. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Και με όλη μου την καρδιά και οι ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο στις 9 η ώρα το πρωί, συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην Ερτσερών.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμιση του ήχου είχε ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι οι αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές της Αττικοβιωτίας. Διυπουργική σύσκεψη ξεκινά αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης, της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν ως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, προβλέπεται επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα, καταβολή 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιωλικού πάρκου είναι τα ευρήματα της πυροσβεστικής σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας που αναφέρεται στα αίτια εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και σημεία προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που για έκτη ημέρα σήμερα επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου πρόκειται να δηλώσουν η μητέρα και η αδερφή του Έλληνα συντονιστή μεταφραστή στο ελικόπτερο τύπου Μπέλ.

0: Η σύσκεψη συναντήθηκε με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε κάνει πρόοδο στο ζήτημα ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πως θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας την τωρινή ΔΕΘ σε λειτουργία και έναν χώρο πρασίνου όπως τον έχουμε οραματιστεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον κύριο Αγγελούδη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο ήταν το ζητούμενο, ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε όλοι μαζί, οι φορείς με το Δήμο, τόνισε. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος, περίπου στις 12.30 εξετράπη από την πορεία της και ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Τον άτυχο 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του. Η πυροσβεστική διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίζουν και σήμερα τα οχήματα από νωρίς το πρωί, με τις διελεύσεις χθες να φτάνουν τις 42.000. Βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, διαπιστώνει η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Στα σχολικά δρομολόγια και την αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφερεία Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας τόνισε ότι βρέθηκε λύση μία ανάσα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Και τόνισε ότι θα επιτρέψει να ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητές με αναπηρίες. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί με τη δέουσα ψυχραιμία από την πλευρά των λεωφοριούχων. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον 102 FM φυσικά, όπως κάθε μέρα, 11 με 1.

0: Μη ευτσαμπάζει και σήμερα μόνη, καθώς ο Χρήστος λίγο ξεκουράζεται, ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Θα επιστρέψει όμως την ερχόμενη εβδομάδα. Ευτυχώς είναι μαζί μου στην κονσόλα ο Νίκος Κακαρίκος, προκειμένου να μην νιώθω και πολύ μοναξιά. Ενώ στην επιλογή των τραγουδιών, όπως κάθε μέρα, είναι η Μάτα Σαμαρά. Σήμερα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, και παλιά λέγαμε ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Έχουμε και πάρα πολλές ειδήσεις και πολιτικές, ενώ παλιά τον Αύγουστο δεν υπήρχαν πολιτικές ειδήσεις, αλλά δυστυχώς έχουμε και πολλές αστυνομικές. Δηλαδή αυτό το θέμα με την Βρετανίδα, με τη Σωρό που την είχε μέσα στη βαλίτσα ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης, πραγματικά εμένα μου κόβει την ανάσα. Καλά, δεν νομίζω ότι είμαι εκεί μόνη, έτσι. Ή το άλλο το 7χρονο που περιηγούνταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, είχε ξεφύγει από την προσοχή των γονέων του και έφυγε από το σπίτι και έκανε βόλτες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και να συζητήσουμε με αρκετούς καλεσμένους που θα είναι μαζί μας. Να σας πω ότι σήμερα έφυγα κατά τις 8.30 ώρα το πρωί από το σπίτι μου και θεωρώ ότι είχε περισσότερη ζέστη σε σχέση με χθες. Είναι έτσι, Νίκο?
1: Υγρασία,
0: λέει ο Νίκος. Ζέστη το λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι χειρότερα από χθες. Έτσι, είτε υγρασία που λέει ο Νίκος, είτε ζέστη που λέω εγώ. Το μεσημέρι γενικά, όσοι δεν αντέχετε τη ζέστη, για τους χυψηλόγους, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, μην κυκλοφορήσετε πολύ, γιατί ο υδράργυρος έτσι το μεσημέρι κατά τις 3 θα φτάσει, θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και αύριο στους 34, στους 33, καλά το Σάββατο, 38 βαθμούς Κελσίου, νομίζω είναι μόνο για μπάνιο. Και την Κυριακή θα είμαστε στους 39 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Οπότε όσοι μείνετε μαζί μου, γιατί εγώ θα μείνω και το Σαββατοκυριακό στη Θεσσαλονίκη, να έτσι να φυλάμε την πόλη, πρέπει λίγο να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην κυκλοφορούμε πολύ το μεσημέρι και να μπορέσουμε, αν μπορούμε βέβαια, να κάνουμε μια δροσερή απόδραση. Και όποιος δεν μπορεί, ας κάνει ένα ντουζάκι στο σπίτι του. Τι να κάνουμε. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να μπορούσαμε να ξεφύγουμε και εμείς το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάζω, μην γκρινιάζουμε. Υπάρχουν και άλλες μέρες και άλλες στιγμές που μπορούμε να περάσουμε χαλαρά και να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, έχει φύγει αρκετός κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει αδειάσει. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, το βλέπω από τις θέσεις παρκαρίσματος. Εδώ στην Αγγελάκη βλέπω, ας πούμε, αρκετές άδειες που άλλες μέρες τέτοια ώρα δεν βρίσκεις ούτε να σταθείς διπλοσυρά. Αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στις 40 εκκλησιές λίγο χαμηλώνεται ταχύτητες, χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, λίγο μετά την Τριανδρία, θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα, αλλά όχι για πολλά μέτρα, οπότε μην ανησυχείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό, όπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ άνετα τη Βασίλη Σόλγας, που γενικά αυτές τις μέρες, τέτοια ώρα που κάνω εγώ εκπομπή και ενημερώνομαι για την κίνηση, δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, και στην Τζιμισκή υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το σοβαρό. Βέβαια θα το ξαναπώ, επαναλαμβάνομαι συνεχώς και αδιαλείπτως μπορώ να πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Είδατε τι έγινε και τα ξημερώματα, ένας 33χρονος που οδηγούσε μηχανή έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο στην περιοχή της Πιερίας. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, εκεί στο ύψος της Μεθόνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος ξέφυγε από την πορεία του, ανετράπη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες. Ο οδηγός, ο άτυχος οδηγός, έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δηλαδή φτάνει, πόσο πια. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ακούσατε και τη Βούλα Σαΐτη στο δελτίο. Α, καλέ, δεν είπα το Viber μας. 6930 078 228. Για στείλτε λίγο τις καλημέρες σας. να μου πείτε που βρίσκεστε. Στείλτε και μια φωτογραφία από μια παραλία. Εμείς δεν ζηλεύουμε, ίσα-ίσα. Χαιρόμαστε όταν περνάτε καλά. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Εφη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες, για να δω ποιοι είναι στη Θεσσαλονίκη, ποιοι δεν είναι, και έτσι να μας πείτε αν περνάτε και καλά, έτσι. Ή κάποιο θέμα της επικαιρότητας που σας απασχολεί, ή γενικώς. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι ακούσατε τη Βούλα Σαΐτη να λέει για τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Από τη στιγμή βέβαια που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση, ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι ότι το θέμα που θα συζητηθεί θα είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η χρονική συγκυρία της συνάντησης είναι ενδιαφέρουσα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, γιατί έχει βγει ένας διεθνής διαγωνισμός που καλύπτει τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η διοίκηση. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας: είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030. Δηλαδή σε 4 χρονάκια, πρώτο Θεός, θα τη δούμε, θα την απολαύσουμε, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί. Τώρα από την πλευρά του Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, σημείωσε ότι για εμάς το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Άρα το στοίχημα, συνέχισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικό να δει η πόλη τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου. Στη συνάντηση δεν ήταν μόνοι τους, ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνος και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλης Μπεκίρης. Νίκο, κάποιος με μάτια ξέχω, πνιγεί 10 φορές, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά. Εξετάζεται συνολικά όλο το πλαίσιο, όλες οι παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν, και στόχος βέβαια είναι οι διαδικασίες, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που λέμε fast track ρυθμό. Αλλά φυσικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε ουσιαστικά οι πληγέντες να στηριχθούν και βέβαια να μην μπουν κάποιοι στο πλαίσιο στήριξη από το παράθυρο, έτσι. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, γίνονται συνεχώς αυτοψίες στο πόρτο Γερμενό, προκειμένου να δούνε ποιοι πρέπει να αποζημιωθούν και κατά πόσο. Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, στο Πόρτο Γερμενό εντοπίζονται κατά βάση ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις που δεδομένα θα ξεπερνούν τα 100 κτίρια. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο των αποζημιώσεων, είναι ανάλογα με την αξιολόγηση των τεχνικών κλιμακίων. Είναι δεδομένο, αν και υπάρχει στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσκευής. Βέβαια, η εισήγηση δεν έχει εγκριθεί και μένει να φανεί, θα εγκριθεί φαντάζομαι τώρα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται υπό τον Πρωθυπουργό. Βάσει του πλαισίου βέβαια της κρατικής αρρωγής καλύπτεται το ευρώ το μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά η μόνιμα κατάλληλη. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εκεί πώς είναι τα ενίκια, είναι δύσκολο να βρεις ένα σπίτι με 300 ή 500 ευρώ, αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι πως έχουν πάει στο Θεό τα ενίκια, αλλά από την άλλη είναι ένα βοήθημα, γιατί πραγματικά άκουσα και κάποιους ανθρώπους σε ρεπορτάζ να λένε ότι ήταν η πρώτη κατοικία τους και δεν έχουν οι άνθρωποι που να μείνουν, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους φιλοξενούνται από κάποιους γείτονες της περιοχής, οι οποίοι ήταν οι τυχεροί και δεν είχαν υποστεί ζημιές τα δικά τους σπίτια. Μουσική Στη σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επικρατείας Άκης Σκέρτσος, περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, οι υφυπουργοί οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και κλιματικής κρίσης Κώστας

Τσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λικουρέντζος, η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος και Πέτρος Καμπούρης και ο Γενικός Διευθυντής Δασών Βακέλης Γκουντούφας. Ελπίζω πραγματικά να βγουν από αυτή την συνάντηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και ανακούφιση για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τόσο μεγάλες ζημιές από αυτές τις πυρκαγιές.

Να στείλω την, την καλημέρα μου στην φίλη τη Χριστίνα που μου στείλε μήνυμα και μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με το 7χρονο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αγαπητή ακροάτρια, το 7χρονο άνοιξε μάλλον την πόρτα του σπιτιού του, δεν την είδε κανένας και άρχισε να κάνει βόλτες μόνη της στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι περαστικοί αντιλήφθηκαν ότι το 7χρονο κοριτσάκι ήταν μόνο του, ειδοποίησαν τις αρχές και η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας χωρίς να την πάρει κάποιος είδηση και άρχισε να κάνει βόλτες στο κέντρο της πόλης. Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας του κοριτσιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο πατέρας της είναι 25 χρονών. Μικρός δηλαδή, στα 18 πρέπει να την έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που μου στείλε το μήνυμά του και λέει και εμείς εδώ είμαστε, δεν πάμε διακοπές. Δεν πειράζει, θα πάμε. Δεν θα πάμε. Παναγιώτη, εσύ δεν θα πας διακοπές. Ενώ η φίλη Γεωργία μου γράφει ότι εμείς είμαστε ακόμη διακοπές, ακούμε διαδικτυακά. Γεια σου φίλη Γεωργία. Λοιπόν, έχουμε πολλές αποχωρήσεις και παρετήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μετά την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τη διαγραφή του, αποχώρησαν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία άλλα τρία άτομα. Ποια είναι αυτά? Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η τραγουδίστρια που μένει λίγο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Είναι, η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν, την είδαμε και on stage πάνω στη σκηνή στην παρουσίαση του κινήματος στο Olympion που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένη, κάτι έγινε προφανώς και αποχώρησε, όπως αποχώρησε και η Μαρία Ιωαννίδου, επίσης πολύ στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού. Από το κόμμα η τρίτη αποχώρηση έχει να κάνει με το συνδικαλιστή και πρόεδρο του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων, ο κύριος Τάκης Κοτσόριος. Στις ανακοινώσεις τους, οι κυρίες Μουτσάτσου και Ιωαννίδου δήλωσαν ότι αποχωρούν, ευχαρίστησαν για τη συνεργασία τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκαν. Δεν άφησαν καμία αιχμή, ήταν πολύ έτσι συγκινητικές οι ανακοινώσεις τους, θα μπορούσα να πω. Σε αντίθεση με τον κύριο Κοτσόγιοργιό, ο οποίος πρόσφατα υποδέχθηκε την κυρία Καριστιανού στο Μεσολόγγι, ενώ ήταν μέλος του αγροτικού τομέα της Ελπίδας. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κύριος Κοτσόγιοργιός αναφέρει πως δεν αποχωρεί απλώς από το κόμμα, αλλά από μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Στο μεταξύ, πριν από λίγο είδα στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, τον πτέραρχο εν αποστρατεία Θανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε αποσύρει αρκετό καιρό πριν τη στήριξή του στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη είπε ότι επιβεβαιώνομαι σε αυτά που είχα διαπιστώσει, ότι το είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους που κανείς δεν τους ξέρει. Όπως συνέχισε ο κύριος Παπα-Νικολάου για το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ευτυχώς εγώ το διαπίστωσα νωρίς. Όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τις αποχωρήσεις άλλων στελεχών, αποφάσισα ότι αυτός δεν είναι ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσα εγώ να ασχοληθώ, αλλά και με τον τρόπο που λειτουργήσε το σύστημα. Δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι στιγμής από θέσεις όπως σημείωσε.

0: Λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι, τρέχουμε και εμείς να δροσιστούμε. Θα πάμε τώρα στην Περαία, εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού, που μαθαίνω ότι γενικά έχει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο, γιατί λόγω και της ακρίβειας που υπάρχει, πολλοί πλέον επιστρέφουν στην παλιά συνήθεια της Θεσσαλονίκης να πηγαίνουν για μπάνιο στην Περαία, εκτός από επανομή στο ποταμό και στην Αγία Τριάδα, και κάποιοι μάλιστα νοικιάζουν και σπίτια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για 10-15 μέρες, όσες μπορούν οι άνθρωποι. Εμείς θα μιλήσουμε λίγο γενικά για τα θέματα της εστίασης. Είναι μαζί μας ο κύριος Σάκης Χρυσάφης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Καφέ Εστιατορίων Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, καλημέρα. Δεν έχουμε περάσει τις 12. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μας μεταφέρετε την ωραία εικόνα που έχετε στην Περαία, σίγουρα, γιατί από όσο γνωρίζω το κατάστημά σας είναι στην Περαία, σωστά?
1: Σωστά. Είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή. Είμαστε 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, με 5 βραβευμένες παραλίες από την Περαία μέχρι και την Επανομή. Με πολύ ωραία ξενοδοχεία και πολύ ωραία εστιατόρια και πολύ ωραία καφέ μπισμπάρ με οργανωμένες παραλίες, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα βογοστός και όλα αυτά. Και είμαστε 15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς τον κόσμο να ταλαιπωρείται από Θεσσαλονίκη ή από...
0: Ναι, καλά, έρχεται και με λεωφορείο σε εσάς.
1: Και με λεωφορείο έρχεται, έχει και λεωφορεία και με το αυτοκίνητο. 15 λεπτά είναι από Θεσσαλονίκη. Εγώ στη Θεσσαλονίκη μένω, είναι 15 λεπτά.
0: Κύριε Χρυσάφη, πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή χρονιά για την εστίαση?
1: Για την εστίαση, για τα καφέ, για τα μπάνια είναι καλή χρονιά. Για τα εστιατόρια όχι τόσο καλή, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση όσο πρέπει να υπάρχει. Για τα καφέ εμείς δεν χρεώνουμε εδώ ξαπλώστρες, το πιο πολύ σύνορο τα μαγαζιά δεν χρεώνουν. Υπάρχει μια άλλη κατανάλωση 5 ευρώ, ο κόσμος το έχει εκτιμήσει αυτό και έρχονται εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού και για που είναι κοντά λόγω κόστος και βενζίνη, και έρχονται κοντά και χωρίς τα μείω και τα λεωφορεία και να κάνουν τον πάνι τους να απολαύσουν μια δροσερή μέρα.
0: Ισχύει αυτό, κύριε Χρυσάφη, ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, ότι πολλοί τα τελευταία χρόνια επιστρέφουν στην παλιά συνήθεια των Θεσσαλονικαίων να παίρνουν τις διακοπές τους Περαία, Επανομή και Αγία Τριάδα λόγω κόστους, γιατί είναι πιο φθηνά?
1: Ναι, βέβαια ισχύει, και πολλοί μάλιστα κλείνουν και δωμάτια για μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάποιοι έρχονται και για ένα μήνα, και να απολαύσουν στο Δήμο Θερμαϊκού τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Γιατί παραλαμβάνω, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία μαγαζιά και δεν έχει κάτι να ζηλέψει από άλλες περιοχές, είτε από Χαλκιδική είτε από τα νησιά. Εδώ έρχονται και από τα νησιά και τα Βαλκάνια. Το μόνο πρόβλημα όπως τα Βαλκάνια είναι όταν έρχονται εκεί που έρχονται τώρα από τα λεωφορεία έως τα σύνορα, που έχουν, όσοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μια ταλαιπωρία που...
0: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη. Αυτό έχει αντίκτυπο σε εσάς, το διαπιστώνετε?
1: Ναι, έχει σε εμάς εδώ, γιατί οι Βαλκάνοι προτιμούν πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά το Δήμο Θερμαϊκού και την Χαλκιδική. Έχει αντίκτυπο αυτό το πράγμα, αλλά με λίγο υπομονή όλα έρχονται κανονικά.
0: Κύριε Χρυσάφη, εσείς, η Ένωση Καφέ Εστιατορίων, αυτούς τους μήνες βασίζεται στους Έλληνες ή κυρίως στους τουρίστες?
1: Σε όλο τον κόσμο βασιζόμαστε εμείς και τους τουρίστες φυσικά και οι Έλληνες. Οι Έλληνες τώρα πιο πολύ πάνε και στα νησιά, τώρα μεγάλο στα νησιά και σε άλλες περιοχές. Γιατί αυτοί που έχουν εδώ κοντά, την περιοχή εδώ κοντά, δεν έρχονται, ξέρεις, θα πάνε σε άλλες περιοχές. Αλλά πάλι εμείς βασιζόμαστε, γιατί πολλοί στους κόσμους βασιζόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Βορολαδίτες και για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη κάποιος που δεν έχει φύγει διακοπές. Είναι μια πολύ καλή μερίσια εκδρομή για ο Δήμος Θερμαϊκού. Δηλαδή να ξεκινήσει το πρωί, να δει να κάνει το μπάνιο του, να φάει το εστιατόριο σε μια ταβέρνα ή τα εδέσματα από κάθε μαγαζί που θα καθίσει να κάνει το μπάνιο του, και το απόγευμα να φύγει ξεκούραστα και όχι με πολλά έξοδα. Με λίγα έξοδα, λίγη βενζίνη και τα μαγαζιά με πολύ καλές τιμές που έχουμε εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Πάντως, ξέρετε, όταν ακούνε κάποιοι, ότι, και είναι γεγονός βέβαια, ότι ο μέσος Έλληνας και γενικά όλοι οι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα, σχεδόν όλοι, κάποιοι λένε ναι, όμως τα καφέ και τα εστιατόρια είναι το Σαββατοκύριακο πάντα γεμάτα και δεν βρίσκεις να κάτσεις. Δεν μιλάω τώρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα,
1: ναι,
0: το καταλαβαίνετε. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, τώρα ένα καφέ, όλοι μπορούν να πιούν ένα καφέ. Αλλήμον, είναι να το δούμε το 2026 και μπορούν να πιούν ένα καφέ σε μια καφετερία. Δεν σημαίνει να φάμε ένα φαγητό. Αλλά όμως ο τζίρος που πάει, ο τζίρος δεν είναι κατάλληλος αυτός που γίνεται στα καθαρά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βλέπεις 10 άτομα σε ένα μαγειρέμα γεμάτο το τραπέζι και να βλέπεις 5 πιάτα. Γιατί δεν περνούν για να μην ανεβάσουν την τιμή το τζίρο οι πελάτες, να μην έχουν εξοδεύσει πολλά χρήματα και επίσης και τα κοστολόγια είναι λίγο τσιπημένες και οι τιμές λόγω του κοστολόγιου, το κόστος είτε από την πρώτη ενέργεια, από την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια, είτε από τις πρώτες ύλες. Όλα αυτά ανεβαίνουν στα χρηματιστήρια κάθε μέρα. Πάμε να πάρουμε ένα είδος από ένα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε και κάθε μέρα έχει διαφορετική τιμή. Mm-hmm. Ένα μαγαζί, εμείς ξεκινάμε ένα καφέ π.χ. λέμε. Το εφρέτο της πρέσβης που το πάρουμε 25 ευρώ ένα πολύ καλό τιμή το κιλό και φτάνουμε με το ΦΠΑ και με τους φόρους που μας έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση, φτάνουμε στα 35 ευρώ το κιλό. Δηλαδή συνέχεια ευρώ πάρουμε τα ΦΠΑ και με τους φόρους πάμε παραπάνω. Όλα αυτά είναι κοστολόγια τα οποία ο πελάτης δεν γνωρίζει. Και αυτό ζητάμε σαν ένωση να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Γιατί εδώ και
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, αν απέναντί σας είχατε τώρα τον Υπουργό Ανάπτυξης ή τον Υπουργό Οικονομικών, τι θα του ζητήσατε, τι θα του ζητούσατε, τι θα του λέγατε.
1: Θα του ζητούσα να δει τα λειτουργικά έξω από κάθε μαγαζί. Είναι πολύ μεγάλα τα λειτουργικά έξω από κάθε μαγαζί. Όλα τα μαγαζιά προσπαθούν με τα νύχια και με τα δόντια καλύτερα τα μαγαζιά του. Κάθε μέρα ανοίγουν 3 και κλείνουν 10. Να το δει πολύ καλό ο Υπουργός Οικονομικών αυτό το πράγμα. Το ΦΠΑ μας έταξαν όταν το κατεβάσουν και δεν το κατεβάσανε. Μας έταξανε το φόρο για τους καφές και δεν το κατεβάσανε. Όλα μόνο μας ανεβάζουν. Πρέπει να κοιτάξουν τα μαγαζιά. Να κατηθούν τα μαγαζιά. Γιατί άμα κλείσουν τα μαγαζιά, εγώ και πολλοί ακόμα απασχολούμε πολύ κόσμο. Όλοι αυτοί θα μείνουν, δεν θα έχουν εργασία. Τα μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα. 3 ανοίγουν, 5 κλείνουν. Θα το παραλαμβάνω αυτό να το κοιτάξει πάρα πολύ ο Υπουργός Οικονομικών το πράγμα.
0: Υπάρχει μια συζήτηση και πληροφορίες ότι θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα και θα είναι και προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λένε, και της μεσαίας τάξης. Είστε αισιόδοξος?
1: Το ευχόμαστε αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά το Σεπτέμβριο που ήδη είναι εδώ, μόνο για τους επαγγελματίες έχει πει ο κύριος Υπουργός. Δεν μας στήριξε καθόλου την προηγούμενη φορά που είχε τον Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Τώρα ευχόμαστε να μ' ακούσει τα λόγια μας, να ακούσει που φωνάζουμε την ατάρα μας και να μας στηρίξει και ευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσάφη, βρίσκεται εύκολα υπαλλήλους? Γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα, καθώς ήταν δύσκολο να βρείτε υπαλλήλους για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Εντάξει.

0: Μετά τον κορονοϊό είχαμε ένα θεματάκι. Πολλοί κόσμος άλλαξε, επειδή δεν υπήρχε δουλειές στην εστίαση, αλλάξανε, κάναν στροφή σε άλλα επαγγέλματα. Τώρα μπαίνει καινούργια γενιά, καινούργιος κόσμος. Και κάποιοι φυσικά μέχρι την εξασθενητική υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά διαβάζουν, δεν είναι μετά την εξασθενητική, αλλάζει το δω, άλλοι φεύγουν σεζόν, βγαίνουν νεολαία για δουλειά και υπάρχει, είμαστε εντάξει. Μέχρι 15-20 Ιουνίου υπάρχει ένα πρόβλημα. Μετά γίνονται, εντάξει.
1: Ναι, γιατί η σεζόν όμως ξεκινάει σε κάποιες περιοχές και από τον Απρίλιο, τον Μάιο.
0: Ναι, η σεζόν ξεκινάει. Παραλαμβάνω όμως ότι επειδή είναι εξαιρετικά τα παιδιά, οι φοιτητές που πολλοί ζητάνε, παίρνουν το μεροκάματό τους, να βγάλουν ένα χαρτιλίκι, διαβάζουν. Μετά όμως γίνεται σιγά-σιγά, προσπαθούμε με το λίγο κόσμο που έχουμε να βγάλουμε τη δουλειά μας.
1: Μήπως χρειάζονται καλύτερη μισθή και συνθήκες εργασίας προκειμένου ο κλάδος να γίνει πιο ελκυστικός, πιστεύετε?
0: Η μισθή είναι καλή, ανεβάλουμε στη συνέχεια, αλλά όταν όμως ανεβαίνουν και τα κοστολόγια, πώς θα ανεβαίνουν στην τιμή? Πώς θα ανεβαίνουν όταν είναι με τα ηλεκτρονικά έξω, ένα μαγαζί είναι πάρα πολλά? Πώς θα ανεβάσει ένας, όταν είναι η ασφάλεια των παιδιών, είναι οι φόροι που έχουμε, η υπερβολική φόρη που έχει ένα κατάστημα, είναι τα υπερβολικά έξω που έχει ένα κατάστημα? Πώς θα ανεβάσουν τις τιμές για ένα σερβιτόρο ή ένα βοηθό? Είναι το βασικό, όπως παίρνει τιμές τους.
1: Υπήρξε μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο από 300 ευρώ το μήνα σε 6.000 ευρώ το χρόνο για τα φιλοδορήματα. Πώς το υποδέχθηκαν αυτό οι υπάλληλοι σας, γενικά οι άνθρωποι που εργάζονται
0: είναι
1: στο σέρβις?
0: Είναι αυτό που το ζητήσαμε και εμείς πριν από πολύ καιρό, το είχαμε κάνει και έτοιμα αυτό για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το καλοκαίρι ο κόσμος αφήνει φιλοδόρημα, βλέπουν τον αγώνα που έχουν τα παιδιά στις παραλίες και στα μαγαζιά, και μέσα στο καλοκαίρι να εργάζεται κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Όποιος ό,τι έχει κάνει δεν το καταλαβαίνει, έχει μεγάλη πίεση και δίνουν στα παιδιά το φιλοδόρημα, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός και ανεβάσει το φορολόγητο τα παιδιά. Γιατί είναι κρίμα να βγάζουν ένα tips, ένα ποσό και αυτό να φορολογείται. Γιατί αυτό το ποσό είναι δωρεάν από τον πελάτη στον υπάλληλο, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και κακώς το φορολογούν και αυτό και όλο.
1: Δίνει ο κόσμος φιλοδορήματα όταν πληρώνει με την κάρτα?
0: Ναι, δίνουν, και γιατί κάποιοι λένε ότι βάλετε και 2 ευρώ και 3 ευρώ, 1 ευρώ, ένα λόγο θέλει ο καθένας να αφήσει στην κάρτα και το δίνουν, ναι, βέβαια, δίνουν.
1: Αυτό γίνεται πάντως, γιατί έχω μία ακροάτρια εδώ που λέει ότι πήγα, λέει, να δώσω 2-3 φορές φιλοδόρημα με την κάρτα και μου είπαν ότι δεν γίνεται.
0: Όχι, γίνεται, όμως μπορεί να το δώσει, μπορεί να το δώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να το δώσει.
1: Σε σχέση...
0: όπως δεν έχω συναντήσει εγώ με το δώσει, με το... ναι. Έχω συναντήσει το κατάστημα μου, το δίνω, δεν έχω θέμα.
1: Εσείς τι εικόνα έχετε για τα καφέ, τα εστιατόρια, ακόμη και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θα ξαναπάμε στην όμορφη περιοχή σας την καλοκαιρινή και σε κάποιες άλλες περιοχές, στις γειτονιές, γιατί υπάρχουν πολλά καταστήματα εστίασης και σε γειτονιές, δηλαδή στον Εύωσμο, στην Καλαμαριά, στην Τούμπα?
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη και γι' αυτό και είναι η βασίλισσα της Βόρειας Ελλάδας. Και πολλοί κόσμος την προτιμάει, γιατί έχει πολύ ωραία αξιοθέατα, είτε στην Άνω Πόλη, είτε στο κέντρο της πόλης, στα διάφορα σοκάκια, διάφορα γραφικά σοκάκια που έχει στην περιοχή. Ακόμα και οι περιοχές, ο Εύωσμος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά που είναι πολύ ωραία, όμορφα μαγαζιά.
1: Μα έχει και τον περισσότερο πληθυσμό και τους πιο νέους.
0: Ναι, ναι, και Νεάπολη, και στηρίζουν τα μαγαζιά και μπράβο τους. Η τοπική, ο Εύωσμος στηρίζει η Νεάπολη, η Ιούπολη, όλοι αυτοί στηρίζουν τα μαγαζιά τους. Πολλοί δεν βγαίνουν και στο κέντρο γιατί αγαπάνε την περιοχή τους και θέλουν να δουλεύουν τα μαγαζιά. Και μπράβο τους γι' αυτό. Ακούω τα καλύτερα λόγια, γι' αυτό και γίνονται και πολύ ωραία μαγαζιά. Και μπράβο τους για μια φορά, μπράβο που πάνε να στηρίζουν την περιοχή τους. Γιατί όταν στηρίζει την περιοχή σου, ανεβαίνει, αλλάζει, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχει διάθεση. Υπάρχει ζωή. Καταλάβατε, υπάρχει ζωή.
1: Στη δική σας περιοχή, εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού, έχει αυξηθεί ο κόσμος σε σχέση με πέρσι, κύριε Χρυσάφη?
0: Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι αυτό που λέμε ότι η καλή δουλειά του παρελθόν έχει αποτέλεσμα στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παρελθόν κάναμε καλή δουλειά και σαν σωματεία, εμείς εδώ πέρα, και σαν οι Δήμοι, οι προηγούμενοι και το Ελλήνι και τώρα, κάναμε πολύ καλή δουλειά σε θέμα διαφήμιση, το marketing. Και ο κόσμος, και επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε τις τιμές, είναι πολύ λογικές στα μαγαζιά να πιεις ένα καφέ ή να φας μια σαλάτα.
1: Κύριε Χρυσάφη, προφανώς εννοείται στην Περαία, γιατί εγώ έχω πάει σε beach bar στην Επανομή και δεν είναι καθόλου φτηνά.
0: Εγώ μιλάω για την Περαία, Δήμο Θερμαϊκού.
1: Εντάξει.
0: Στην Περαία, σε μένα.
1: Ναι, επειδή αναφέρεστε σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού. Ναι, ναι,
0: τώρα,
1: κύριε, και
0: τώρα αν κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά στο beach bar, επειδή δουλεύω τρεις μήνες, υπάρχουν, σε λένε 50 ευρώ την πρώτη εξαπλώση, δεν το έχουμε εδώ.
1: Αυτό γίνεται.
0: Εγώ είδα καθίσει στην πρώτη σειρά, τη δεύτερη, την πέμπτη, 5 ευρώ έλαση κατανάλωση και κάνει το μπάνιο σου και από εκεί και μετά έχει να πάρει μόνο σου τη σαλάτα, το φαγητό σου, το κλαμπ σάντουιτς, ό,τι δέσματα έχει το μαγαζί. Αν δεν θα φας κανένα ψάρι, έχει πολύ ωραίες ταβέρνες στην άμμο δίπλα να πάει το φας. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποια μαγαζιά διχυσιμούν αυτό το πράγμα και έχουν έλαση κατανάλωση, δεν το γνωρίζω. Και μπορεί να είναι συγκεκριμένα μαγαζιά και μπορεί να είναι μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυσάφη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην τουριστική περίοδο. Μέχρι πότε στο Δήμο σας, έτσι, Αγία Τριάδα, Περαία, κρατάει η καλοκαιρινή περίοδος? Μέχρι πότε έρχονται τουρίστες?
0: Ο Δήμος Θερμαϊκού σχεδόν ξεκινάει από 25 Μαρτίου, το Μάρτιο περίπου, και μετά ξεκινάει, αν έχει με καλό σύμμαχο καιρό, έτσι. Ξεκινάμε το Μάρτιο, Απρίλιο-Μάιο, ξεκινάει η σεζόν και τελειώνει Οκτώβριο. Εγώ να σου πω αλήθεια. Στο δικό του κατάστημα, με πολεμό του κατάστημα, έχω φέρει και μέχρι και το Δεκέμβριο εξαπλώσεις και πέρυσι ακόμα. Γιατί είχε καλό καιρό και κάποιοι έρχονται, επειδή όπως ήταν προβλέψει και οι Βαλκάνοι, ή έρχονται εδώ πέρα Σαββατοκύριακο σπίτι. Οπότε έρχονται εδώ, αφού βλέπουν και καλό καιρό, κάνουν και ηλιοθεραπεία. Μπορεί να κάνουν και χειμερινοί κολληφτές, να κάνουν και ένα μπάνιο. Γιατί παραπάνω τα νερά είναι πεντακάθαρα. Είναι διαμάντι με 5 βραβευμένες παραλίες. Μόλι είμαστε Παϊκού και αξίζει κάθε πολίτες να επισκεφτεί το Δήμο Θερμαϊκού, να απολαύσει και το ωραίο βασίλεμα και τα ωραία μαγαζιά και τα ωραίες
1: παραλίες. Ωραία, μας φτιάξατε τη διάθεση, κύριε Χρυσάφη. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλή συνέχεια. Γεια σας.

Και μια που είμαστε έτσι σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μια που μιλούσαμε για την Πέρεα, για την Επανομή, για την Αγία Τριάδα, για το Αγγελοχώρι, που πολύ πηγαίνετε και καλά κάνετε και πηγαίνει πρώτα απ' όλα και λεωφορείο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Με το αυτοκίνητο σε 1 τέταρτο με 20 λεπτά είσαι εκεί, έχει χώρο, δηλαδή έχει και ξαπλώστρες και ομπρέλες και περνάς και μια χαρά. Και στην Επανομή είναι πολύ ωραία, απλώς επειδή έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Επανομή, εκεί στα beach bar δεν είναι τόσο φτηνά, είναι λίγο, δηλαδή στα beach bar σου ζητάνε και κάτι παραπάνω. Και είναι αυτό το κλασικό που θα κάτσεις στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη σειρά. Επίσης πας 9 το πρωί και σου λένε να δεν μπορείς να κάτσεις γιατί οι 4 πρώτες σειρές είναι ρεζερβέ. Δηλαδή να τρελαθούμε και τους λες μα θα κάτσω μία ώρα. Α, δεν γίνεται. Μα ο άλλος ξέρουμε ότι έρχεται μία ώρα. Τέλος πάντων. Πάλι γκρινιάζω. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Λοιπόν, όλες οι θάλασσες είναι ωραίες. Να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά σήμερα και αύριο που θα έχει πολύ ζέστη. Μια που είμαστε λοιπόν σε καλοκαιρινή έτσι και διάθεση διακοπών, να σας πούμε ότι από σήμερα σε 10 λεπτά ακριβώς στις 12 θα μπορείτε να κάνετε αίτηση, καθώς ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Τουρισμού. Στο μεταξύ ήταν να αρχίσει 7 του μήνα, αλλά τελικά αρχίζει σήμερα 5 Αυγούστου σε 10 λεπτά στις 12 το μεσημέρι. Τώρα, για να μην κάνουμε όλοι ντου και κρασάρι το σύστημα, ανάλογα με το αφημί που έχετε, δηλαδή σε ποιο αριθμό τελειώνει το αφημί σας, μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Σήμερα λοιπόν μπορούν να κάνουν την αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγουν σε 1 και σε 2. Αύριο 6 Αυγούστου μπορούν να κάνουν αίτηση αυτοί που λήγει το αφημί τους σε 3 και 4, στις 7 Αυγούστου όταν το αφημί λήγει σε 5 και 6, στις 8 Αυγούστου όταν το αφημί λήγει σε 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 9 και 0. Στο μεταξύ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Η καταληκτική ημερομηνία όμως για να κάνετε την αίτησή σας είναι η Παρασκευή 21 Αυγούστου μέχρι τις 23:59, δηλαδή μέχρι να λήξει η μέρα. Η υποβολή βέβαια γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Αν πατήσετε τουρισμός για όλους σας βγάζει το link, αλλά αν δεν το έχετε και πολύ με υπολογιστές και όλα αυτά μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα γνωστά μας ΚΕΠ, προκειμένου να κάνετε εκεί την αίτησή σας. Έχουν διευρυνθεί λίγο και τα ποσά, δηλαδή πούμε, για παράδειγμα για τους άγαμους χωρίς παιδιά, αυξάνεται από 19.000 σε 21.000, γιατί βέβαια υπάρχουν και κάποια οικονομικά κριτήρια. Επίσης θα γίνει κλήρωση. Θα ενημερώνεστε αν έχετε κληρωθεί, αν δεν έχετε κληρωθεί στην πρώτη φάση, υπάρχουν και δικαιώματα. Όχι της δεύτερης φάσης που είναι από τον Ιανουάριο του 27, οπότε μπορείτε να κληρωθείτε τότε. Εννοείται βέβαια ότι η πρώτη έχει περάσει σχεδόν, τι μας έμειναν λίγες μέρες του Αυγούστου, μη με ψημυρώ, μια χαρά και ο Σεπτέμβριος καλοκαίρι είναι και νομίζω ότι όποιος πάει διακοπές το Σεπτέμβριο περνάει και πάρα πολύ καλά γιατί δεν έχει τόσο πολύ κόσμο και γιατί βρίσκει και καλύτερες τιμές. Θέλω να πω τώρα μία είδηση που σκεφτόμουν να μην την πω, αλλά θα την πω. Δηλαδή, ακούστε τώρα ένα περιστατικό που έγινε σε ένα παρεκκλήσι ναού στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το έβγαλε προς τη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Εκκλησία Online. Πάει λοιπόν ένας ιερέας να κλειδώσει, ένας 58χρονος εφημέριος, να κλειδώσει τον κεντρικό ναό. Και ξαφνικά όταν πάει να κλειδώσει ακούει κάτι περίεργους θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για τους πιστούς που θέλουν να πάνε να προσευχηθούν. Πάει λοιπόν ο ιερέας στο παρεκκλήσι και ξαφνικά βλέπει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το δημοσίευμα λέει ότι ήταν ενήλικοι και οι δύο, οι οποίοι ήταν σε μια ερωτική διάθεση μέσα στο παρεκκλήσι. Και ξαφνικά τα παιδιά με το που είδαν τον ιερέα ξαφνιάστηκαν, ήταν πάρα πολύ αμήχανοι, ζήτησαν χίλιες φορές συγγνώμη. Τέλος πάντων και ήταν και σε προχωρημένη ερωτική διάθεση καθώς ήταν χωρίς τα ρούχα τους. Λοιπόν, τι έκανε τότε ο ιερέας? Ζήτησε από τους δύο νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του.
όπου εκεί τους πρόσφερε νερό και άρχισε να κάνει μια συζήτηση μαζί τους, να τους μιλάει για την αγάπη, να τους λέει ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια συναισθήματα, κάποιες επιθυμίες στην ηλικία που βρίσκονται. Ωστόσο, αυτά θα πρέπει να εκφράζονται σε κάποιους άλλους χώρους και όχι στο παρεκκλής, ας πούμε, ενός ιερού ναού. Τέλος πάντων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καλέσει την αστυνομία, ούτε έκανε κάποια καταγγελία. Και τι άλλο έκανε? Νίκο, μόνο εσένα έχω απέναντι μου. Πες μου λίγο, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο παπάς που του βγάζω το καπέλο? Δεν ξέρει ο Νίκος, ο Κακαρίκος που είναι μαζί μου στην κονσόλα. Λοιπόν, τους έδωσε 100 ευρώ και τους είπε, ναι, ότι αφού δεν έχετε κάπου να πάτε, ναι, μα να σου πω κάτι, δεν βγάζεις το καπέλο σε αυτό τον παπά, ρε φίλε. Δηλαδή τους κάθισε, τους μίλησε για την αγάπη, δεν τους φώναξε αστυνομία και τους είπε, ρε παιδιά, προφανώς για να έρθετε εδώ δεν έχετε 100 ευρώ να πάτε σε ένα χώρο. Εγώ σας δίνω τα 100 ευρώ, να έχετε την ευχή μου, αλλά να μην ξεχνάτε όλα αυτά που σας είπα. Και αυτή είναι η άποψή μου, ότι ξέρετε, πολλές φορές λένε για τους παπάδες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Θεωρώ ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι και όχι και τόσο καλοί άνθρωποι και ευγενικοί και μη ευγενικοί σε όλους μας, σε όλους τους χώρους. Και πραγματικά όταν διάβασα και ενημερώθηκα για αυτή την είδηση, δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη στάση του παπά, ο οποίος τους μίλησε και για τις σχέσεις, προφανώς τους έδωσε και κάποιες συμβουλές και τους είπε, μη φοβάστε, εδώ ούτως ή άλλως είναι χώρος αγάπης, δεν πρόκειται να φωνάξω αστυνομία, πάρτε και 100 ευρώ να πάτε τέλος πάντων κάπου πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και όχι στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού. Γελάει ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Βούλα Ισαΐτη, εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία και έχουμε να πούμε πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα είναι μαζί μας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα μιλήσουμε για την πρόθεση της κυβέρνησης, για το σχεδιασμό της κυβέρνησης για, για την επαγγελματική ασφάλιση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε βέβαια και το θέμα με τις συντάξεις χείριας. Θα μιλήσουμε επίσης με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες μετέβη σε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας, ενώ σήμερα θα πάει, αυτή την ώρα μάλλον πηγαίνει στο Πόρτο Γερμενό, ενώ μετά στο τέλος εκπομπής θα δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κηδεμόνων για τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τι συμβαίνει και τι επικρατεί τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίηση των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος.

0: Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της ορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχεται ο Μωτινής, έρχεται ο Καβάλας, έρχεται ο Ρωσικάδας, έρχεται σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στις περιοχές μας. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα πάμε, οι μετοχές χύνονται σε ψηλά επίπεδα ρεκόρ στο ξεκίνημα των συναλλαγών για τη σημερινή ημέρα. Στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει πως το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για την Γάζα που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά των Ισραηλινών, έχει δηλώσει και μάλιστα μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχει και μια ανακοχή. Οι δηλώσεις έχουν πολύ λίγη σημασία σε σχέση με τις πράξεις. Περιμένουμε να δούμε και τις πράξεις. Στη Γάζα, τώρα, ομαδικές κηδείες θυμάτων που είχαν θαυτεί στα συντρίμμια σπιτιών κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές τις ώρες. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες που έχουμε δει. Στο Λίβανο, περισσότεροι από 800.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι απευθύνει νέα έκκληση προς τους συμμάχους για την προμήθεια αντιπαλιστικών συστημάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους παγωμένων ρώσικων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία σε αυτή την δύσκολη συγκέντρωση. Και 2027 και έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η ουσιαστικοποίηση

0: των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημίωσεων συνολικά ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα αναχωρήθηκαν εξαιτίας των ζωονώσεων των τελευταίων δύο χρόνων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.444 ζώα περίπου. Και ξαναθυμίζουμε ότι πάλι ψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας νούμερο 4 της κίνδυνης ζώνης για την περιφέρεια της Ευρώπης για την πυρκαγιά. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα. Ο Αύγουστος είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ιδίως όσοι κινούνται σε δασικές περιοχές. Με αυτά λοιπόν να πάμε προς την Πυριακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα η Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και εδώ είναι στο κόκκινο μεγάλη κατηγορία κατοίκων, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση και την υποβάθμιση σχολικών μονάδων της Καβάλας λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Είχαμε και ανακοίνωση της Παράταξης Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών που αναφέρει πως το γεγονός δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει ότι η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στην περιφέρεια αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, να σας πω πως θα μειωθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 8 δημοτικά σχολεία του νομού, στο 17ο στην πόλη της Καβάλας, στην Καλλιράχη και Παναγία στη Θάσο, στην Οικίσχιανη του Δήμου Παγκαίου και στη Γραβούνα, Ερατινό, Νέα Καριά και Κεραμωτή στο Δήμο Νέστου. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα υπόμνημα θεσμικών και αναπτυξιακών προτάσεων εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το οποίο υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επιμελητήριο της Δράμας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην επιστολή πως η περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες στερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Η επιχειρηματική κοινότητα της Δράμας δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση, διεκδικεί ισονομία στις ευκαιρίες ανάπτυξης και στις βασικές υποδομές, τονίζεται χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η στήριξη των ακριτικών και περιφερειακών περιοχών δεν αποτελεί μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αλλά και εθνική υποχρέωση. Μένοντας στη Δράμα, να σας πω πως σύντομα θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες από το Δήμο Δοξάτου, γιατί προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία 20 νέων τμήματων στα προγράμματα άθλησης για όλους. Πιάνουν κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα της περιοχής και πολύ πολύ σύντομα θα δώσουν το πρόγραμμα αλλά και τα χαρτιά που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος για να γίνει μέρος των προγραμμάτων αυτών. Και να πούμε, ολοκληρώνοντας, πως σήμερα στο Φεστιβάλ Φιλίππων έχουμε την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Στις 9 το βράδυ παράσταση τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 10 ευρώ.
0: Πάντως η γενική αίσθηση που έχουμε με τα σούλα για το φεστιβάλ νομίζω φέτος είναι στο πικ. Πηγαίνει πολύ καλύτερα από κάθε χρονιά.
1: Αυτό είναι γεγονός, γεγονός αμή. Και έτσι θα συνεχίσει και όλες, γιατί και τα μηνύματα που έχουμε για τις παραστάσεις που θα συνεχίσουν τώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου είναι ότι ο κόσμος έρχεται και από όλη την περιφέρειά μας, αρκετός κόσμος στο φεστιβάλ αυτό έρχεται και ξανάρχεται και ακούμε και καλά σχόλια και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί στην Οριστικάδα μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι. Νομίζω
2: καλό
0: ότι
2: μεσημέρι.
0: Περιμένετε και την υπουργό αύριο, έτσι.
2: Ναι, θα είναι η κυρία Μενδώνη εδώ. Αύριο στις 9.30 το πρωί είναι προγραμματισμένο να πάει πρώτα στο Τέμενος, στο Τέμενος Βαγιαζίτ, γιατί. Τώρα, αν οι πληροφορίες είναι ορθές, είναι ζήτημα ημερών πλέον η παράδοση του μνημείου αυτού, αποκατεστημένου.
0: Εδώ ήδη υπάρχουν τα σχόλια για το πότε θα γίνει τα γένεια, τέλη Σεπτεμβρίου, λένε.
2: Καλά, μέχρι εκεί υπάρχει συνήθως μια βιασύνη να προλάβουν όλοι να δώσουν μια ημερομηνία, πρώτοι να δώσουν μια πληροφορία. δεν είναι και κάτι φοβερό. Θα βγει η ημερομηνία, θα τη μάθουμε όλοι, θα είναι συγκεκριμένη, θα έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση το θετικό είναι ότι τελειώνει αυτό το έργο αποκατάστασης. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά βέβαια, Σαμί, γιατί χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί οι χρόνοι είναι εξαιρετικά αυστηροί για το πότε πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και νομίζω ότι ήδη μετά έχει καθίσει πολύ, έτσι.
2: Είχε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πια στα τελειώματα και ότι είναι ζήτημα ίσως και ημερών να παραδοθεί και μετά να γίνουν και τα εγγένειά του. Και μετά η κυρία Μενδώνη, μετά το τέμενος και την αυτοψία που θα κάνει αυτή, θα ανέβει και στο σημείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Μικρής Δοξιπαραζώνης, γιατί εκεί έχουμε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη, το μουσείο που κατασκευάζεται. Οπότε τώρα αν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η αγωνία που υπήρχε να τελειώσει εγκαίρως το τέμενος και η αποκατάστασή του, τώρα θα μεταφερθεί λίγο πιο πάνω για να συνεχίσουν να τρέχουν και να έχει εξέλιξη και πρόοδο το έργο και πάνω στο μουσείο. Να σας πω δύο πράγματα και για τους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης που χθες είχαν μία συνάντηση εκεί στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Μιλάω για τους πυρόπληκτους.
0: Που τους δίνουν τα χρήματα πίσω ουσιαστικά.
2: Ναι, οι άνθρωποι πήγανε χθες γιατί τους κάλεσαν εκεί να ενημερωθούν από γεωπόνους του ΕΛΓΑ για το πώς θα πάει όλο αυτό με τις αποζημιώσεις τους. Βγαίνοντας πάντως από αυτή τη συνάντηση, δεν φάνηκαν όχι απλά ικανοποιημένοι, μάλλον απογοητευμένοι βγήκαν. Μίλησε ο εκπρόσωπός τους νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Δήμος Θένης Χατζηνικολάου, και είπε ότι η γεωπόνη του ΕΛΓΑ και σε αυτή τη συνάντηση το μόνο που έγινε ήταν μια ανάλυση, λέει απλά, της νέας ΚΙΑ. Δεν μας είπαν κάτι καινούριο. Επανέλαβε πως σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι η αλλαγή που φέρνει η νέα ΚΙΑ, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη στο σημείο που γίνεται, μιλάει για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Με την προηγούμενη ΚΙΑ οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιώνονταν και πήραν και κάποιες προκαταβολές με βάση τα στρέμματα. Τώρα η νέα ΚΙΑ το αλλάζει, πάει με βάση το δέντρο. Οπότε έχουμε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν οικονομικά τους ελαιοπαραγωγούς, τους πυρόπληκτους, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί, λέει, θα απαιτηθούν και χρήματα πίσω και έντοκα.
0: Τα οποία δεν τα έχουν πλέον, έτσι.
2: Δεν τα έχουν, γιατί, λέει, τα έχουν διαθέσει ήδη στις αποκαταστάσεις των ελαιώνων και στη συντήρηση των ελαιώνων. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τώρα λίγες μέρες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι λόγω 15 Αυγούστου αρχίζει λίγο το πράγμα και σε όλα τα επίπεδα. Νεκρώνει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Και μετά το 15 Αύγουστο θα πάνε, λέει, και θα προχωρήσουν σε ενέργειες και δράσεις. Μέσα στις ενέργειες είναι και νομικές ενέργειες, από ό,τι είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Τώρα για τις δράσεις, αν είναι κάποια κινητοποίηση, αν είναι κάποια διαμαρτυρία, δεν ήθελε ακόμη να δώσει λεπτομέρειες. Θα ενημερωθεί, λέει, ο κόσμος τις επόμενες ημέρες για το τι θα γίνει μετά τον 15 Αύγουστο. Τώρα, για όλη την περιφέρεια η επόμενη είδηση. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες είχαν 5.444 ζώα, και λέω είχαν γιατί θανατώθηκαν τα ζώα αυτά λόγω ευλογιάς. Έχει εγκριθεί, έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση βασικά των στοιχείων και πάμε για καταβολή αποζημιώσεων για αυτές τις 37 εκμεταλλεύσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα μοιραστούν αναλογικά 855.000 ευρώ. Το Υπουργείο λέει ότι έχει δώσει και εντολή για τις πληρωμές και σε 1-2 μέρες τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της ΑΔΕ. Μπήκε σε λειτουργία, Σαμί, από χθες η εφαρμογή της αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα, λέγεται MyAgro, της ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ θεωρεί ότι μέσα από αυτήν την εφαρμογή όλα θα γίνουν πιο καθαρά, με λιγότερη χειροκίνητη καταχώρηση, με μεγαλύτερη αξιοποίηση, λέει, των επίσημων δεδομένων και με έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Μέχρι τις 28 του μηνός δεσμεύεται ότι θα ενεργοποιηθεί η κάρτα αγρότη με κωδικό QR. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης η 16 Οκτωβρίου και οι προκαταβολές θα δοθούν. Του μηνός δεσμεύεται ότι θα ενεργοποιηθεί η κάρτα αγρότη με κωδικό. Θα λίγο. Πάμε αυτό το με τον 20. Νομίζω χθες η Μαρία Μανάκα στην κουβέντα που είχατε στην ανταπόκρισή της έκανε μια αναφορά σε αυτό το νεαρό παιδί που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο θερμού ιαματικού νερού και έπαθε εγκάβματα.
0: Και έχει μεταφερθεί κιόλας, έτσι.
2: Ναι, ναι, πήγε πρώτα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το λιμενικό στην Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι το πήγαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κατάλαβαν ότι θέλει ειδική νοσηλεία και κατευθείαν διασωληνώθηκε και έφυγε για το Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Το νεότερο απλά που έχουμε τώρα σε αυτό είναι ότι είχαμε χθες το βραδάκι μια ανακοίνωση, την οποία υπογράφει μια ανακοίνωση, ένα μήνυμα τέλος πάντων, το οποίο υπογράφει ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας, ο οποίος κύριος Βίτσας λέει ότι ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό με τον νεαρό. Εκφράζει πρωτίστως βέβαια τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση. Και υπενθυμίζουμε εμείς τώρα ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, είναι και έκκληση παράλληλα προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν και τη δέουσα προσοχή με πρώτο γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Αυτό ζητάει η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης και ξαναλέω δηλώνει ότι ο Δήμος είναι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό. Τώρα, θυμίζω κλείνοντας ότι σήμερα και αύριο έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων στο αμόριο του Δήμου Σουφλίου.
0: Γιατί Καρπουζιού.
2: Ναι, ναι, εκεί αυτό θα θυμίσω, γιατί τελικά οι λάτρεις του Καρπουζιού το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ορφέας συμπληρώνει 40 χρόνια και αποφάσισε να κάνει και την πρώτη γιορτή καρπουζιού, γιατί εκεί αυτό το προϊόν παραδοσιακά καλλιεργείται και θεωρείται και σήμα κατά τεθέν. Όποιοι πάνε θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα που θα έχουν πρώτη ύλη το καρπούζι και αφού δοκιμάσουν και φαν και γευτούν, μετά θα κάνουν και ένα ωραίο γλέντι στην πλατεία του Αμορίου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει αυτό ή λίγο μετά τις 9 τέλος πάντων. Θα είναι εκεί η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει και after party μετά με τον DJ Νίκο Γεράκη. Αύριο εντωμεταξύ το δήμερο θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο πανηγύρι του Αμορίου Σαμί. Τώρα να σας πω, είναι η τελευταία είδηση που θα σας δώσω, είναι πολιτιστική, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο, την πληροφορηθήκαμε. Το Σάββατο 8 Αυγούστου ο κινητός θερινός κινηματογράφος MDM είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτόν τον κινητό θερινό κινηματογράφο. Συνεργάζονται και με δημοτικές αρχές και κάνουν βόλτες στα χωριά, εκεί που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να δει σινεμά, και μεταφέρουν, κάνουν προβολές στις πλατείες. Στην Κίρκη λοιπόν θα πάει αυτός ο κινητός θερινός κινηματογράφος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πολιτιστικό. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ελεύθερη είσοδος θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Αυτά Σαμί.
0: Μπράβο στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό, Χρυσούλα. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει και μια αποκέντρωση, να μπορούν να δουν και οι άνθρωποι στα χωριά κινηματογράφο με την πραγματική έννοια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι υψηλής ποιότητας οι προβολές που γίνονται, πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν είναι δηλαδή αρπαχτές, να το πω έτσι. Είναι υψηλής ποιότητας προβολές που γίνονται μέσα από ένα πολύ ωραίο τροχόσπιτο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κινητό θερινό κινηματογράφο.
0: Μπράβο και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης που στηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε εμείς κατευθείαν από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΡΟΥ προς την Περιφερειακή Ενότητα των ΣΕΒΟΝ. Εκεί μας περιμένει με πολύ χαρά και υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια είδηση που κυριαρχεί από χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό δελτίο και γενικότερα έτσι έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην τοπική κοινωνία, καθώς είχαμε μια ανατροπή σε μια υπόθεση που θεωρούσαμε ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό θάνατο ενός 68χρονου άνδρα και τελικά η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Τι έγινε τώρα? Ο 68χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου, έστειλαν θησαυρό στο νεκροταμείο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το σπίτι ήταν αναστατωμένο, αλλά είχαν δηλώσει ο ιδιοκτήτης του και ο γιος του κλοπή, που είχε σημειωθεί την περασμένη Πέμπτη. Για το δικαστική έρευνα που έγινε, διαπίστωσε ότι ο θάνατος του άτυχου άντρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα, πιθανότατα από σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αυτά προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που έφεραν τον θάνατο στον άτυχο άντρα. Από τη, με το που έγινε γνωστό αυτό, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στο διαμέρισμα για πολλές ώρες, το έκαναν φύλο και φτερό, σε μια προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός από το γιο του, όπως σας είπα, το Σάββατο. Είχε να τον δει από την Παρασκευή, δήλωσε ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην υγεία του, γεγονός που θα προμήνει το θάνατό του, και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται από την ελληνική αστυνομία σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Έχουμε γενέθλια για την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών. Έχουμε γενέθλια για την ΔΕΙΑ Σερών, 34 χρόνια λειτουργίας, 34 χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και προσφοράς στον πολίτη. Ήδη εξέδωσε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση της επιχείρησης, όπου καταγράφει τους σταθμούς στην πορεία αυτής της δημοτικής επιχείρησης, τους αριθμούς των επενδύσεων, αλλά και το έργο που μεταφράζεται σε αριθμούς. Ότι δηλαδή 100.000 κάτοικοι εξυπηρετούνται καθημερινά, 45.870 καταναλωτές, 42.003 υδρόμετα βρίσκονται υπό την διαχείριση της επιχείρησης, 1.481 χιλιόμετρα συνολικού δίκτυου ίδρυψης αποχέτευσης και ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασίας, όπως επίσης και επενδύσεις που φτάνουν στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ συνεχίζει να επενδύει στον εξυγχρονισμό των υποδομέων, στις νέες τεχνολογίες, στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της επιχείρησης και μάλιστα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ακόμη και τους πολίτες πέρα από τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις, στο να φτάσει εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ.
0: Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, Θάλια, για ανακοίνωση, διότι έχουμε και το νομοσχέδιο που έχει περάσει για τον έργο που αφορά άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει κουβέντα πλέον.
3: Καλά, προφανώς. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι αυτά τα στοιχεία να εντυπωσιάσουν τους υπεύθυνους, αυτούς που καθορίζουν τις τύχες μας, και να μην μπούμε σε συνενώσεις, κάτι που δεν το θέλουν ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι διοικήσεις. Να πάω σε ευχάριστα για τη μεγαλύτερη παιδική χαρά που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία του ΙΚΑ, η οποία ήταν κλειστή από τις 24 Ιουνίου, καθώς εκεί πρόκειται να τοποθετηθεί τοποθετήθηκε ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο πέρασε από τη διαδικασία της πιστοποίησης, αλλά όλη η παιδική χαρά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έπρεπε να περάσει από μια νέα διαδικασία επαναπιστοποίησης όλων των οργάνων και των εγκαταστάσεων. Παρά το γεγονός, σας το είχα πει άλλωστε, ότι ήταν κλειστή, πάρα πολλοί γονείς κάνανε χρήση της παιδικής χαράς στο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ένα ατύχημα. Με δική τους ευθύνη μπαίνανε, ενώ υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν την είσοδο. Τέλος πάντων, έγιναν και μηνύσεις, έγιναν και καταγγελίες. Φτάσανε στο σήμερα, όπου το σήμερα δίνει προς χρήση και πάλι την παιδική χαρά. Με απόλυτη ασφάλεια μπορούν πλέον να δέχεται τα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς η αλήθεια είναι ότι και οι χώροι αναψυχής για παιδιά είναι πολύ συγκεκριμένοι το καλοκαίρι και είναι και μια αγωνία των γονιών τι θα κάνουν όλες αυτές τις ώρες με τα παιδιά στο σπίτι, κάπως θα πρέπει δημιουργικά να τα απασχολήσουν. Το καλό είναι ότι πλέον πλήρει όλες τις προϋποθέσεις και μιλάμε για μια παιδική χαρά απόλυτα ασφαλής. Δύο βραδιές γεμάτες σινεμά κάτω από τα αστέρια περιμένουν όλους όσους βρεθούν στο Νέο Πετρίτη. Το Νέο Πετρίτη είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και μάλιστα η περιοχή όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε βραβευμένες ταινίες που συμμετείχαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είναι εξαιρετική. Είναι ένα σημείο με ονόβια παλατάνια, δροσιά, και χάρη στην πρωτοβουλία του Δραστήριου Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέου Πετριτσίου, την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα έχουν όσοι αγαπούν το σινεμά να απολαύσουν ένα ξεχωριστό διήμερο κινηματογραφικών προβολών με επιλεγμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλου Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στο πλαίσιο μάλιστα της διοργάνωσης, θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 11 σύγχρονες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ, ενώ τη δεύτερη βραδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ειδικό αφιέρωμα στο σερέο δημιουργό Στέλιο Ζιαντάρη με την πρωτοβολή 2 δικών του ταινιών. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα είναι γεμάτο με εκδηλώσεις, πανηγύρια, χορούς και βέβαια πολύ φαγητό και ποτό, έχω μια άλλη εκδήλωση στην οποία θα κάνω αναφορά. Night Transfers, νυχτερινός δηλαδή, όχι αγώνας δρόμου, αλλά ένα σημείο συνάντησης όπου όσοι το επιθυμούν, 9.30 σήμερα, μπροστά από το διοικητήριο, θα ξεκινήσει ένας ιδιότυπος αγώνας. Δεν είναι αγώνας, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα που θα τρέξει. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, η διαδρομή θα είναι επίπεδη και όσοι θέλουν έτσι να ξεμουδιάσουν, να δουν τις δυνάμεις τους ή απλά να περάσουν καλά, να κάνουν ένα γρήγορο περπάτημα, το ραντεβού είναι για σήμερα στις 9.30 στο κέντρο της πόλης μπροστά από το κτίριο του διοικητηρίου.
0: Αυτό λοιπόν για τη χαρά της συνάντησης Θάλια σήμερα το βράδυ στις Έρας. Νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Άνθρωποι συναντούνται και περπατάνε για λίγο μαζί ή τρέχουν για λίγο μαζί. Χωρίς
3: ανάλογα επαφρό. Με τις εποχές τους.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Μας δίνει η Θάλια Γαμπρίδου και την Πάσα να κατεβούμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας, όπου εκεί θα συναντήσουμε την Εύα Οικονόμου Μπαμπακά. Είναι διευθυντία του Διπεθέ Καβάλας αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική δουλειά και μέσα στα πολλά πράγματα που έχουν αποκαλύψει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και οι δύο παραστάσεις που είχαμε τη Δευτέρα και τη Τρίτη, το Momentum Space, το οποίο επειδή είχε πάρα πολύ ζήτηση θα ξαναγίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Νομίζω ότι όσοι δεν έχουν δει την παράσταση και θέλουν να τη δουν οπωσδήποτε έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον για την Παρασκευή να βρουν ένα εισιτήριο. Το ρεπορτάζ το ετοίμασε η Ρένα Πατασόλου από την ΕΤ Καβάλας.
3: Yes, η μικρή προσευχή στις 3.46. Είναι κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε μια ιδιαίτερη παράσταση, site specific. Πέρυσι είχαμε την παράσταση στο πλοίο, πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει μια παράσταση σε λεωφορείο και φέτος η ιδιαίτερη παράσταση είναι σε ταράτσα. Σε ένα αστικό τοπίο βλέπουμε 3 ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να κινηθούν και κάπως μοιάζουν με όλους εμάς.
4: Οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξυπνήσουμε το βράδυ και να έχουμε τις δικές μας σκέψεις.
3: Ακριβώς αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί είχα μια φανταστική ομάδα συντελεστών σε αυτή τη δουλειά. Ευτύχησα σε αυτό. Που έκανε τη μέρα μου πολύ πιο όμορφη. Κάπως ήταν σαν χρυσή αγκαλιά αυτή η πρόβα. Πήγαινα και η ψυχή μου έκανε ανατασσόταν. Και πάνω σε αυτούς έγραψα το κείμενο, δηλαδή με δικά τους υλικά. Οπότε το κείμενο ναι μεν είναι δικό μου, αλλά είναι η αποτύπωση της συνάντησής μας.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή απλά εγώ είχα την τελική ευθύνη. Αλλά δεν θα ήταν το ίδιο κείμενο αν έλειπε έστω και ένας από αυτούς. Είναι πραγματικά όλοι εξαιρετικά ταλαντούχοι, τους θαυμάζω απεριόριστα και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδουλέψω μαζί τους. Είναι ο Ανδρέας Νάτσιος, ένας καβαλιώτης πολύ πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, μεγάλος ηθοποιός, μου προκαλεί ιδέως. Η Δανάη Αρσενία Φιλίδου είναι μια νέα ηθοποιός από την Καβάλα, πάρα πολύ ταλαντούχα, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πολύ. Και εγώ νιώθω πολύ τυχερή που στα δικά μου χρόνια ανθίζει και η Δανάη, γιατί εννοείται ότι θέλω να χρησιμοποιήσω ανθρώπους του τόπου και να υπάρχουν τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, μου δίνει άλλη δύναμη και δίνει και άλλη ποιότητα στις παραγωγές μας, mm-hmm. συνολικά. Οπότε θεωρώ ότι η Δανάη είναι μέρος της τύχης μου. Είναι η Σόφη Λάης, μια ανερχόμενη μουσικός, δημιουργός, ποιήτρια, που έχει γράψει μουσική και στίχους και τους εκτελεί τη μουσική ζωντανά, ειδικά για αυτήν την παράσταση. Και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος στην κίνηση, ο Βασίλης Αποστολάτος στα σκηνικά και στα φώτα. Γενικά είναι μια πραγματικά υπέροχη ομάδα. Που δημιουργήσαμε μια παράσταση διαφορετική, ξεχωριστή, ποιητική, θα έλεγα, για το πώς οι άνθρωποι καμιά φορά περνάνε τη γραμμή και κάνουν πράγματα για τα οποία μπορεί να μην είναι περήφανοι και αυτό μπορεί να τους θερήσει τον ύπνο τους. Είναι για 50 θεατές.
4: Μα πάλι είναι αρκετά σημαντικός αριθμός.
3: Ναι, οπότε συνολικά μπορούν να δούμε 300 θεατές.
4: Ναι. Οπότε
3: αυτή τη φάση, γιατί μετά όλες οι παραγωγές του φεστιβάλ, λοιπόν, και είναι σωτιχές μέσα σε αυτήν, θα ταξιδέψει στην εθνική λυρική σκηνή Είναι μια συνεργασία που ξεκινήσαμε από πέρυσι και θα την ξανακάνουμε και φέτος και μακάρι να εδραιωθεί και να γίνει θεσμός και να κρατήσει πολλά χρόνια. Γιατί πραγματικά γίνονται πολύ ωραίες δουλειές εδώ και είναι κρίμα αυτές τις δουλειές να παρουσιάζονται άπαξ εδώ και μετά να πεθαίνουν.
4: Είναι δύσκολο
3: να ταξιδέψει κάτι, είναι η αλήθεια, γιατί είναι και το κόστος και η διαθεσιμότητα των ανθρώπων, είναι ένας επιπλέον κόπος. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την εξωστρέφεια του ΔΠΘ και του φεστιβάλ το ότι επικοινωνούν τα έργα του και τις δουλειές του και με άλλο κοινό, όχι μόνο με το τοπικά γεωγραφικά περιορισμένο της περιοχής συνολικά. Συνομιλούν και μετέχουμε έτσι στο πολιτιστικό τοπίο συνολικά της χώρας, παίρνοντας μερίδιο σε αυτή. Γιατί πραγματικά στην επαρχία γίνονται έργα, στο ΔΠΘ γίνονται έργα. Και αφού το πρώτο μας μέλημα είναι να γίνουν ωραία έργα, και πιστεύω ότι το καταφέρουμε, το δεύτερο μας μέλημα είναι να ταξιδέψουν αυτά τα έργα, έτσι ώστε να αποκτήσει το ΔΠΘ το κύρος και τη δύναμη και το μερίδιο που του αναλογεί. Οπότε όλες μας οι παραγωγές, δηλαδή. Επειδή φέτος το φεστιβάλ έγινε λίγο πιο πολυθεματικό. Είχαμε 5 παραγωγές, συν την συναυλία της έναρξης 6, αλλά οι 5 που ήταν αποκλειστικά δικές μας θα ταξιδέψουν στην εθνική λυρική σκηνή. Είναι 2 θεατρικές παραστάσεις, οι Μεσοδυχίες και ο Σεισμός στη Χιλή, που ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί, θα είναι η τελευταία μας, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Είναι η όπερα Φαέθων, που ήταν και η ίδια συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που πρώτη φορά το ΔΠΘ έκανε όπερα. Είναι το Κουκλοθέατρο Αντιγόνες, που παρουσιάστηκε στη Στάτου Αγιάννη, που ήταν και για παιδιά και για ενήλικες και συνέδε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής που λιθοβολήθηκε και πέθανε και ίδια για τις ιδέες της. Και είναι και το Installation και δεν ξανακυνήγησα ποτέ, που ήταν για 10 μέρες περίπου στην καπναποθήκη της Καβάλας, στην κεντρική, Ελευθέρης Αθανασιάδης λέγεται τώρα, που ήταν μια εγκατάσταση καθηκή εμπειρία για το θεατή που έμπαινε και σε 4 ορόφους ταξίδευε σε μια εγκατάσταση καθηκή που του έδειχνε πώς είναι να είσαι θύραμα.
4: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο για μια εβδομάδα στην Εθνική Λυρική Σκηνή και είμαστε πολύ περήφανοι και γι' αυτό. Ήταν πολύ συγκινητικά.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Δηλαδή ο κόσμος αρχικά ήταν ασυνήθιστος αυτό, γιατί ναι, είναι όλη η διαδικασία του ότι μπαίνεις σε μια πολυκατοικία, φτάνεις σε μια ταράτσα, βλέπεις την πόλη σου από μια άλλη οπτική και μετά βλέπεις μια παράσταση εκεί. Αλλά νομίζω ότι άρεσε πολύ. Αυτό το vibe πήρα, ότι κάπως τους ταρακούνησε.
4: Ναι. Οπότε υπάρχει ακόμη δυνατότητα για τον κόσμο που θα θελήσει να ζήσει αυτή τη διαφορετική παράσταση να βγάλει εισιτήρια.
3: Ναι, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σήμερα είναι sold out. Νομίζω ότι η Παρασκευή έχει τα περισσότερα διαθέσιμα. Μπορεί ακόμα να προσέλθει φυσικά.
0: Αυτή ήταν η Εύα Οικονόμου Βαμβακά, διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων για την εξαιρετική παράσταση Μεσοτυχής, η μικρή προσευχή, η οποία μαζί με τις παραγωγές του ΔΠΘ θα ταξιδέψουν στη λυρική σκηνή στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Για σήμερα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, η Φυγέγια, η Εναυλίδη είναι η μεγάλη παράσταση. Και εμείς από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην περιφερειακή κοινότητα του Εύρου. Θα πάμε εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμορίου Οφέας, οι οποίοι ετοιμάζουν την πρώτη γιορτή Καρπιζιού εκεί πέρα και θα συναντήσουμε την κυρία Άγγελα Δαράκη.
5: Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως, πάντα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ακολουθίες, γιατί γίνεται και εσπερινός επάνω. Οπότε συνήθως από τις 7-8 αρχίζει μαζεύεται ο κόσμος, γύρω στις 9 και 9.30 είναι πλέον συγκεντρωμένος στην πλατεία, οπότε θα είμαστε εκεί πέρα από νωρίς. Θα υπάρχει, θα δουν εκεί πέρα οι επισκέπτες, όπως έρχονται στο χώρο κανονικά κοντά στην πλατεία. Θα έχουμε έναν πάγκο μεγάλο με κάποιες δημιουργίες, όχι μόνο καρπούζι να γευτούν το ίδιο το προϊόν, αλλά και κάποιες δημιουργίες.
6: Αυτό είναι το ξεχωριστό, οι δημιουργίες. Το καρπούζι το τρώμε έτσι κι αλλιώς, αλλά θα φτιάξετε και κεράσματα από καρπούζι.
5: Ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να παντρέψουμε και το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Δηλαδή, έχουμε και πιο παραδοσιακού τύπου, το γλυκά του κουτελιού, λουκούμια, που είναι λίγο πιο παραδοσιακά. Mm-hmm. Αλλά θα έχουμε και κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Φυσικά, σε αυτό βοηθάνε οι εθελοντές που έχουμε και έχουν επιμεληθεί τα γλυκά και το παραδοσιακό κομμάτι και στο σύγχρονο κομμάτι. Οπότε, θα υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές γεύσεις που θα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, είτε είναι πιο παραδοσιακό, είτε πιο τολμηρός και θέλει να δοκιμάσει κάτι πιο σύγχρονο. Mm-hmm. Να πούμε ότι μαζί μας τους εθελοντές, εκτός από τις γυναίκες του χωριού που πάντα βοηθάνε, ειδικά με το παραδοσιακό κομμάτι, έχουμε και άτομα πιο νέα σε ηλικία που ασχολούνται με τη μαγειρική επαγγελματικά, οπότε βοηθάνε και επιμελούνται.
0: Αυτά σήμερα λοιπόν θα συμβούν εκεί στο Πολιστικό Σύλλογο Αμοΐο στην περιοχή του Εύω. Μια μεγάλη πότη γιορτή του Καρδουζιού με ειδικούς ανθρώπους που ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Τυχεροί όσοι θα παρευρεθούν σε εκείνη την περιοχή. Να έρθουμε εμείς στην περιοχή της Μαρόνιας. Μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιαγωγούν σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρονίας, το Πολιστικό Σωμαστήριο Άινος Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρονίας, υπαρχία με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δούμου Μαρονίας Σαπών. Οι Λαϊτάδες της Ροδόπης θα παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους δύο αδερφούς, τον Γιώργο και τον Γιάννη Παγκοσδίδη, να δούμε πώς σκέφτηκαν αυτή την εκδήλωση και τι θα εμπεριέχει αυτή η εκδήλωση σήμερα το βράδυ εκεί στη Μαρονία.
7: Αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια να μπορέσει κυρίως οι πολίτες, οι κάτοικοι της περιοχής μας, την ουσία να αντιληφθούν τελικά και τι είναι αυτό που μας αφορά και ποια είναι η μουσική που έχει σχέση με τον τόπο που ζούμε. Μπορεί να είμαστε εδώ στη Θράκη με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή να έχουμε μουσικές οι οποίες ακούγονται ευρύτερα και προέρχονται και από... και από την περιοχή του Εύρου κυρίως, που έχει πολύ μεγάλη παράδοση και μουσικοχορευτική. Ωστόσο όμως υπάρχει ο ήχος της Ανατολικής Θράκης και της πόλης ευρύτερα, ο οποίος δεν πολύ προωθείται ούτε διαδίδεται, κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το οφείλουμε, να το αναδείξουμε. Η προσπάθειά μας δηλαδή αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι δύο περιοχές που ήταν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Mm-hmm. Αυτή ήταν δηλαδή η κυρίως, ας πούμε, δική μας έτσι, ανησυχία και προσπάθεια να δώσουμε στο κοινό να ακούσει και να καταλάβει τη μουσική που μας αφορά.
8: Ξέρεις πολύ καλά ότι το ρεπερτόριο των Λαϊτάδων όλα αυτά τα χρόνια και τους συνεργάτες που έχουμε αναπτύξει ανά την περιοχή, το ρεπερτόριο μας καλύπτει εδώ την, αυτά που είπε ο Γιώργος, δηλαδή την ευρύτερα την περιοχή και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε εμείς είπαμε στην αυριανή συναυλία το όλο το σκεπτικό συνειδητά δεν θα είναι γλέντι με την έννοια του πανηγυριού από το πρώτο λεπτό χόρεψε, κάνε ζαλίσου, πιες, κάνε κτλ. Επιλέχθηκαν 25-30 θέματα τα οποία είναι γνωστά και πολυτραγουδισμένα αλλά εντελώς εγκαταλειμμένα από τις συναυλίες και από το σκεπτικό της περιοχής. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό γιατί τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια ανάλογα με τους συνεργάτες που έχουμε για τη συγκεκριμένη συναυλία διαμορφώθηκε και το ρεπερτόριο. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Τον ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες στη Μαρόνια, λίγο από την πλατεία, λίγο πιο πάνω. Θα τελειώσει και νωρίς. Οι Λαϊτάδες της Ροδόπης με τους συνεργάτες. Οι Λαϊτάδες ξέρεις της Ροδόπης, η βάση μας είναι οι τρεις μας εδώ της Κομωτινής, ο Κυριάκος ο Πετράς στο βιολί, που για μένα είναι το καλύτερο βιολί, λαϊκό βιολί στην Ελλάδα, αλλά λίγοι το καταλαβαίνουν. Ο Γιώργος ο Παγκοσδίδης στα κρουστά, εγώ ο Γιάννης στο ούτι και κάποια κρουστά. Και για τη συγκεκριμένη συναυλία, κατά κάποιο τρόπο εκτιμώντας την προσπάθεια της Σοφούλας της Χατοπούλου, της κόρης του Χρήστου του Χατζόπουλου, η οποία μόλις τελείωσε το μουσικό σπουδών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Παίζει κανονάκι, είναι ένα υπέροχο παιδί, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα, και την καλέσαμε και ευχαρίστως δέχτηκε να είναι κομμάτι των Λαλιτάδων για την αυριανή συναυλία. Και ο βασικός μας συνεργάτης στα φωνητικά και θα παίξει και λαούτο, ο Δρόσης ο Κουτσοκώστας, ο οποίος μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι η βασική ομάδα, όμως σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
0: Να την ακούσουμε.
8: Θα συνεργαστούμε με μερικές κυρίες από το Σύλλογο Γυναικών της Μαρόνιας, από το Σύλλογο Υπαρχία, με ένα τραγούδι το οποίο αναδείχθηκε από την πολύχρονη έρευνά μας στην περιοχή, που είναι τραγούδι μαρονίτικο, έτσι το θεωρούμε, το οποίο το ενορχιστρώσαμε ο Κυριάκος και εμείς έτσι, που θα το αποδώσουν ένα τραγούδι προς το τέλος, έτσι τιμής ένα και για τα χώματα της Μαρόνιας. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις, αλλά σας αφήνουμε για αύριο.
0: Για άλλες εκπλήξεις λοιπόν για σήμερα το βράδυ, μνήμες και μελωδίες από τη Δράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα γίνει σήμερα στον χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρονίας, με από τους Λαλιτάδες της Ευρώπης θα γίνει αυτή η συναυλία με υποστήκια αρκετών μουσικών. Και κλείνουμε με Μενεξίδες Χρυζουμπούλα, είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίξουν σήμερα κάτω σε αυτή τη συναυλία στην Μαρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε το τραγούδι και αύριο, αν όλα πάνε καλά, εδώ θα είμαστε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση, αρκετά πιο σύντομη σήμερα θα είναι, μας έμεινε ένα δεκάλεπτο, καθώς το καλοκαίρι δεν είναι πολλά τα αθλητικά νέα, είναι πάρα πολλές όμως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ακούσαμε ρεπορτάζ για αρκετές από αυτές που θα γίνουν στην περιφέρεια από την εκπομπή του Σάμι Καραμπουγιούγκογλου που προηγήθηκε. Να θυμίσουμε ότι είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Φωτορίβου να βρίσκεται μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και για ένα δεκάλεπτο θα πούμε δεν είναι και πολλά τα καινούργια νέα τα οποία έχουμε. Θα πούμε τόσο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League που γίνεται στην Ξάνθη, όπως και τα τελευταία νέα που έχουμε από την Super League 2, την γάμα εθνική και από το μπάσκετ. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χθες μια εικόνα θα λέγαμε καθόλου καλή, να μην πω ότι η Ναϊμέγεν ήταν πρωτάρα στο Champions League, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, χωρίς σκορ το παιχνίδι, 0-0, και η πρόκριση θα παιχθεί στην Ολλανδία. Στο τέλος είχαμε και κάποιες χλιαρές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είδαν κάτι το ιδιαίτερο από την ομάδα τους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει ότι χρειάζεται επιγόντως μεταγραφές, καθώς δεν υπάρχουν παίχτες για όλες τις θέσεις. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, καθώς με την ισοπαλία που έφερε, ναι μεν πήρε 100 βαθμούς η χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, η Τσεχία όμως πήρε 200, καθώς η Σπάρτα Πράγας με 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1 τη Λιόν. Έτσι οι Τσέχοι που είναι στην 10η θέση πήραν 200 βαθμούς, με τη μεταξύ μας απόσταση να είναι στους 2.613 πλέον. Μειώσαμε το χάσμα από την Πολωνία, καθώς η Πολωνία που είναι στην 10η θέση έχει 43.025 απέναντι στους 41.200 που έχει η Ελλάδα. Τώρα πολλά θα κριθούν αύριο, όπου παίζουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν, εκεί όπου ελπίζουμε η χώρα να κάνει μια καλύτερη πορεία από την περσινή και να μπορέσει να τερματίσει στην 12η θέση. Και να πούμε ότι πολύ σημαντικό θα είναι αν περάσει ο Ολυμπιακός και περάσει και η Σπάρτα Πράγας που κέρδισε την Λιόν, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού, δηλαδή απέναντι σε ομάδα χώρας που καταδιώκουμε στην βαθμολογία, εκεί μετράνε διπλή οι βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Περιμένουμε σε μια εβδομάδα να δούμε τη ρεβάνς και ελπίζουμε να δούμε ένα βελτιωμένο Ολυμπιακό. Τώρα το σεμινάριο διαιτητών και βοηθών διαιτητών της Super League, το οποίο πραγματοποιείται στην Ξάνθη. Είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Γάλλος Στεφάν Λανουά, ο οποίος τοποθετήθηκε για το τι θα γίνει με την απόφαση αν θα σπηρίζουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Προσπαθούμε, είπε, γι' αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα πάρθει η απόφαση. Διαφωνεί μία ομάδα, ενώ οι άλλες τρεις συμφωνούν. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και την τέταρτη ομάδα να ψηφίσει υπέρ πριν από την πρώτη αγωνιστική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΚΕΔΟ θέλει στον πρώτο γύρο να ορίζονται Έλληνες διαιτητές σε απαιτητικά παιχνίδια, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση. Και θα είναι διεθνής, ξένοι διεθνείς, στο ΒΑΡ. Είπε ότι γι' αυτό αυξήθηκαν οι διαιτητές στο πίνακα της Super League, εκεί όπου θα υπάρχει μια νέα φιλοσοφία. Ένας στόχος είναι να υπάρχουν λιγότεροι διαιτητές, οι οποίοι θα παίρνουν περισσότερα παιχνίδια με βάση την απόδοσή τους. Και την προηγούμενη περίοδο, όπως υπόθηκε, είχαν καλή παρουσία, έφτασαν να σπηρίξουν ως 24 αγώνες, ενώ οι μέτρες αξιολογήσεις κινήθηκαν περίπου σε 9 ως 12 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, μία από τις άλλες αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν σταθερές διαιτητικές ομάδες, όπως ανέφερε ο κύριος Λανουά. Μένει να το δούμε αυτό στην πορεία, αν θα εφαρμοστεί και αν θα συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή η ομάδα που διαφωνεί, έτσι ώστε
να επανέλθουν μετά από αρκετά χρόνια οι Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια της Super League να σφυρίξουν ντέρμπι. Γιατί αν δεν σφυρίξει ντέρμπι, δεν μπορείς να θεωρείσαι διαιτητή σε επίπεδο. Εκείνα είναι τα παιδικά παιχνίδια. Θυμόμαστε τη μεγάλη καχυποψία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και κάτι το οποίο ακόμη υπάρχει, όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, στη Super League 2, άτυχος ο Αντώνης Δερμιτζάκης, περίπου ένα μήνα εκτός δράσης, ο οποίος επέστρεψε στον Έστω Χρυσούπολης από τον Καμπανιακό, στάθηκε άτυχος αφού υπέστη μικρό κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο. Έτσι λοιπόν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως είπαμε, για το επόμενο διάστημα, ένα μήνα, οπότε θα χάσει και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί ακόμη κι αν έχει επιστρέψει, δύσκολα θα είναι έτοιμος. Να πούμε ότι το τρίτο και πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα ο Πανθρακικός, όπως είπαμε και χθες, στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις ο Κώστας Γεωργιάδης, μετά τη νίκη στη Βουλγαρία με την ομάδα του Χάσκοβο με 2-0, την ισοπαλία 1-1 με τον Έστα Χρυσούπολης και στα δύο παιχνίδια όπως ο Στέλος Σαραντίδης σκόραρε για τον Πανθρακικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει απέναντι σε μία από τις 5 μεγάλες ομάδες της Super League, η ομάδα της Κομωτινής που επανήλθε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και βέβαια να πούμε ότι λίγες μέρες μετά ακολουθεί και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θα παίξει και αυτός με την ομάδα του Άριου. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με τη νίκη με 2-0 επί του Απόλλων Παραλιμνίου, το Σάββατο 8 του μηνός θα παίξει με τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει εικόνα κάπου, δεν το διάβασα, είτε τηλεοπτικά είτε διαδικτυακά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε, θα το ψάξουμε το απόγευμα αν υπάρχει εικόνα από τον αγώνα, έτσι ώστε να μεταφέρουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, στο πλευρό του Κώστα Νιφαντάκη, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση ΑΟΚ, θα βρίσκεται ο Ιορδάνης Κιολεΐδης, που θα είναι στο προπονητικό team της ομάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, Νέσης Αλεξούδης σε αυτό το ρόλο για τέταρτη χρονιά και οι δύο είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA Vita. Επίσης, το τεχνικό επιτελείο παραμένει για τέταρτη-τεσσερή χρονιά ο Μανώλης Μουστάκης, που διατηρεί τη θέση του ως προπονητής τερματοφυλάκων, και χρέη προπονητή φυσικής κατάστασης θα έχει για δεύτερη χρονιά ο Γιάννης Πολυμέρης, ο οποίος είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα συνεχιστούν και οι μεταγραφές για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, άλλωστε έχουμε αρκετό καιρό. Γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες για το κύπελλο Έρωτας Τεχνών και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Δόξα Δράμα σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε ιτήθηκε 2-1 από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, αν και άνοιξε το σκορ με τον Κατσαμάγκα, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Από εκεί και πέρα όμως, με την έναρξη την δεύτερη μηχρόνου έγινε 7 αλλαγές, άλλαξε ομάδα και έτσι πέτυχε 2 γκολ η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' και πήρε την νίκη στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Για το μπάσκετ να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τους Πάνθυρες για τη σεζόν την επόμενη, που θα αγωνίζεται στην Α1, η γυναική ομάδα της Καβάλιας, 50 και 150 ευρώ στα premium, οι δύο πρώτες σειρές και κεντρικές θέσεις, και τα υπόλοιπα εισιτήρια θα είναι στα 50 ευρώ οι κάρτες διαρκείας. Καλούν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα σε αυτό τον αγώνα, τον οποίο θα δώσει στην Α1 κατηγορία, όπου ανέβηκε παίρνοντας την wildcard. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος Δράμας θα είναι ο αντίπαλος της Καβάλας το Σάββατο στις 18:30. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά τα οποία βλέπω. Και όσον αφορά το σεμινάριο των διαιτητών της Super League, να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί αύριο αυτό στην Ξάνθη. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια
άλλη είδηση εκτός από την πρόθεση του Προέδρου της ΚΕΒ, του Γάλλου, του Λανοά, να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή μετά τα όσα είχαμε ζήσει πριν από την πανδημία. Από τότε έχουμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευαγγελία Θεοδωρή ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, φορτίγω με την ίδια βαλονιά και παρησία. Η φτάκη, γνωστή από την ιστορία, αν το είναι Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους.

Το Μιστρά, 55χρονος, κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνίου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Έδα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές. Να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσων Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιεράπετρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν οι μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα ριά της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχθείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οδηγεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιο διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσκη, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους κερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάποια Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιο το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι, και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται. Όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνιά, να σου φάνει και απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερο, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένη ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οπότε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν στην έρευνα. Στο υπόγειο, σε επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία. Και όπως υποστηρίζουν, έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μια νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε θέση αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτητών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτητές που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την Αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο Αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαραγγί Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και εντός της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500-600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι. Δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλής στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Ναύαρα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 Δήμους στο νομό της Λάρισας, και πλήγησαν τόσο δεντρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καρποκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους Δήμους και στους 4 Δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάλιο, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής χρήσης στους πηγαίνες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλακτικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και οργά με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λεκορέτης από την Ελλάδα, το πρόεδρο του ΕΛΓΑ, είπε ότι μετά την εξέλιξη της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατό οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λεκορέτης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
1: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί Βέβαια. Έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίωση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
1: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες έπεσε ένας τείχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τείχο, έτσι ναι, ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
1: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμπα, όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγω χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ναι, ό,τι θέλει. Σημαντικό
1: μάλιστα,
4: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι
4: συμφωνώ,
1: πολύ μεγάλη
4: γι' αυτό
1: η αξία.
4: Και η πρόεδρος του ΤΕΗ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά
1: ναι,
4: στο Δήμο του Βόλου, λόγω χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να κάνουν προσωρινά μέτρα.
1: Μάλιστα.
4: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
1: Σωστά, σωστά.
4: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς. Να συντηρήσουν. Και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι έχει το ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους ακτινοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πηγαίνων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 ακτινοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των ακτινοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους θηροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο ώστε να επιταχυνθεί η ιχνηλάτηση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
6: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι. Κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού, με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αιτέων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική,
0: ναι,
3: για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι
3: ακριβώς,
0: αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά,
0: μάλιστα,
3: ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται, ναι, τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μετάβαση.

0: τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία για την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σπυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφη.

0: λαμποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόβλητες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο

0: αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, ο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευπουργική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Και το δεύτερο, ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αιρεολογική σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει το βράδυ μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της ζωιστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που προγραμματίστηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων με βάση το δοτικό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινή στέγαση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται υποζημίωση οικοσκευής ξεχωριστό. Πλαίσιο μέρη μα υπάρχει και για τι επιχειρήσει που υπέστησαν ζημιέ ω προ το μηχανολογικό εξοπλισμό τη Πρωτοσύλλη κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθο είναι η αποτίμηση ζημιά, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ω προ την.
1: Βεβαίω, περιμένουμε.
2: Τα μέσα ενημέρωση.
1: Άγιε Παγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στι πληγήσει τώρα από το καταστροφικό πέρασμα τη φωτιά περιοχή ξεκίνησε ήδη αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κιθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων αρρωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
4: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
1: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
5: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
1: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστα Τσίγκας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
6: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία... σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα για να θυμηθούμε δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική, η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο

0: και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκτιμίζονταν παντού.
1: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
2: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
3: Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
2: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το Μπελτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
3: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
4: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Καγκαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή για το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αιστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό του. Βεβαίως την όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 ναι. για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
1: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
5: Έχουμε, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
1: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
5: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερικ Νιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
6: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
7: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
6: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
8: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο Ring News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
9: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, η Λιπόνισο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα,
0: δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
3: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
0: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
3: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου. Στο Ήλιον, αλικάρβωνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέω στη σύνδεση με αυτή τη θερμοκρασία. Όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
10: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμανό ευρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
12: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στο Πόρτο Γερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλο. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερε όλα αυτά και δεν παρανάβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς και την κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κύριο Σαντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σε αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
14: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνει τη διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες, κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
15: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια, Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα mm-hmm. ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω ότι, λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό, δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά, θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
15: και
1: το πακέτο.
15: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω 100% η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηδοδοσίου μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
16: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αριθμητικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω κύριε Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
3: Γιατί
16: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
3: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
16: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιο αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
17: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
17: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας παίζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
17: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασαν στα άκρη του γιού οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί όταν έφτασε τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, ίδιος αρχικά, για τον οικειωμένο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί κάνοντας έρευνα στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύχτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου. Αδελφή
18: του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε αν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την, έξω από τον ξενώνα εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
19: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
20: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές,
19: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι θελημένα από τα μέσα.
20: Ναι.
19: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
20: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
19: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
20: Ναι.
19: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
21: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσπερ, οχήματος μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας εναντί συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολική 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μία τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μεκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσιόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσιόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυσε βεβαίως πειρά ανάμεσα.
2: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
4: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, ένα από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
20: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
4: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τη κουβεντιά, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
20: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
4: Ομοιότου δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
5: μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη με τα μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
7: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας. Ενώ απόψε κοιτάει πέρυσι ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ κόντρα στην ΣΚΑ Σόφια. Φαβόρι μεγάλο.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροντές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή και για το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 στην Καβάλα, 101,5 στις Σέρες, 103,5 στην Οριστιάδα, 101 FM στο Βόρειο Εύρο και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ εκπέμπουμε κανονικά μέσω του διαδικτύου. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε ραδιόφωνο περιφερειακό ή κεντρικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε έτσι τα κοκτέιλ με δυνατά κοκτέιλ, μεσημεριάτικα, με Philby, ένα από τα αγαπημένα μου τουλάχιστον τραγούδια του Ιρλανδού ροκ-κιθαρίστα και τραγουδοποιού του Rory Gallagher. Ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ένατο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Top Priority. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1979 μεν, αλλά έγινε γνωστό και διάσημο τη δεκαετία του 90 δε. Ο τίτλος και οι στίχοι εμπνέονται από τη ζωή του Kim Philby. Είναι ένας διαβόητος Βρετανός διπλός κατάσκοπος που αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο Γκάλαχερ ήταν φαν αυτών των ιστοριών και τέτοιων μυθιστορημάτων, κατασκοπίας, συνωμοσιών κλπ. Λοιπόν, αυτός ο διπλός κατάσκοπος αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και φυσικά εδώ ο Γκάλαχερ απέδωσε αριστοτεχνικά την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα της παρανοϊκότητας, της προδοσίας, της απομόνωσης και όλων αυτών των συναισθημάτων που βίωνε ο κατάσκοπος. Μάλιστα, για να πετύχει αυτόν τον ανατολίτικο και ξένο προς το δικό του ηχόχρωμα ήχο και κάτι που θα παρέπεμπε έτσι στη Μόσχα και στην Ανατολή γενικότερα, ο Γκάλαχερ χρησιμοποίησε στο κομμάτι ένα ηλεκτρικό σιτάρ, Coral Electric Sitar, έτσι το γράφει πάνω στο δίσκο, το οποίο το δανείστηκε από τον Pete Townshend, τον Who, και συνδυάζοντάς το με το ηλεκτρικό blues rock στυλ του, σηματοδότησε κιόλας με το Top Priority, όλο το άλμπουμ, μια επιστροφή σε ένα πιο σκληρό κιθαριστικό hard rock ηχό για αυτόν τον Ιρλανδό μουσικό και ανέδειξε τη συνεργασία του με το συμπαγές τρίο που αποτελούσαν ο ίδιος, ο διαχρονικός μπασίστας του ο Τζέρι Μακαβόη και ο ντράμερ ο Τεντ Μακένα. Και παίζοντας έτσι το Philby και ακούγοντας το καμιά 5-6 φορές πίσω στο γραφείο της παραγωγής, εκεί που σχεδιάζεται όλη η εκπομπή, βρήκα και άλλα πράγματα τα οποία είτε είναι επηρεασμένα από τον Γκάλαχερ είτε επηρέασαν τον Γκάλαχερ. Και αυτό εδώ το σχήμα που θα σας πω και αυτό το τραγούδι είμαι σίγουρος ότι έχει επηρεάσει τον Γκάλαχερ, αν και θα τους ακούσουμε σε μια διασκευή. Θα μας πούν το One More Heartache. Είναι μια διασκευή της κλασικής επιτυχίας του Marvin Gaye και των Miracles, την οποία την είπε έτσι με χαρακτηριστική παθιασμένη φυσαρμόνικα και χαρακτηριστικά παθιασμένα φωνητικά ένας εξαιρετικός Αμερικανός μουσικός, ο Paul Butterfield. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος του Butterfield με τίτλο The Resurrection of Big Boy Crash Hole. Κυκλοφόρησε το 1967 αυτό το άλμπουμ και σηματοδότησε μια κομβική καμπή στην καριέρα της μπάντας. Ο τίτλος του άλμπουμ κάνει αναφορά

στο ψευδώνυμο που υιοθέτησε ο κιθαρίστας Elvin Bishop, ενώ η ηχογράφηση αποτυπώνει την αλλαγή πλεύσης του όλης της μπάντας που λεγόταν Paul Butterfield Blues Band, από το αμιγώς ηλεκτρικό Chicago Blues προς ένα πιο πλούσιο soul και rhythm and blues ήχο. Και αυτή η ηχητική διεύρυνση επιτεύχθηκε με την προσθήκη ενός ολοκληρωμένου τμήματος πνευστών, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και ο νεαρός τότε σαξοφωνίστας ο Dave Sanborn. Και προσέδωσε στο group όλο αυτό το θέμα με τα πνευστά, μια νέα εκρηκτική ενέργεια που συνδυάζει την αυθεντική blues ρίζα με τη soul της Motown, από την οποία βγήκε το κομμάτι και φυσικά και ο Marvin Gaye. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολλά καλά δυνατά rock μουσικά κοκτέιλς σήμερα μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Blue Mist και είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και χαρακτηριστικά κομμάτια των Mama's Pride. Η Mama's Pride είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το Νότο και μάλιστα έχουν έτσι ένα σύμπλεγμα country και rock. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, από τα αδέρφια Pat και Danny Liston και φυσικά ο Max Baker ήταν και αυτός ένας από τους βασικούς συντελεστές. Το τραγούδι περιλαμβάνεται το Blue Mist, ακούσαμε, στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, στο όνομα του συγκροτήματος, Mama's Pride δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1975 και είχαν στην παραγωγή το σπουδαίο Arif Mardin, που ήταν ο παραγωγός των Allman Brothers. Με το Blue Mist η μπάντα αποτυπώνει ένα εξαιρετικά μελωδικό laid-back νότιο ήχο. Συνδυάζουν δίπλες κιθάρες, ταξιδιάρικα φωνητικά και δεύτερες φωνές και πλούσιες αρμονίες. Και έτσι σου έρχονται στο νου συγκροτήματα όπως η Marshall Tucker Band, η Lynyrd Skynyrd, η Outlaws και φυσικά ο Rory Gallagher. Στα ακουστικά του βέβαια παίξηματα. Για τη συνέχεια έχουμε το Life on the Line, ένα δυναμικό ηλεκτρισμένο blues κομμάτι από έναν Ολλανδό κιθαρίστα, ο οποίος ο Julian Sass είναι για αυτόν, αυτός για τον οποίο γίνεται ο λόγος. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Life on the Line. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ 2002. Ο Sass είναι ένας από τους πιο σεβαστούς δεξιοτέχνες της κιθάρας στην ευρωπαϊκή blues σκηνή και έχει επηρεαστεί βαθιά και το έχει δηλώσει και ο ίδιος δηλαδή από θρύλους όπως ο Rory Gallagher, ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan και αυτό το πράγμα θα το ακούσετε να αποτυπώνεται καθαρά στα εκρηκτικά του solo, στο επιθετικό του slide παίξιμο και στη βραχνή παθιασμένη ερμηνεία του. Το Life on the Line αλλά και ολόκληρος ο δίσκος εμπυκνώνουν την ουσία του Hard Driving Power Trio ήχου που είναι γεμάτος από ακατέργαστη ενέργεια, δυνατά κιθαριστικά σόλα και στίχους που πραγματεύονται τις δυσκολίες, το ρίσκο και την αφοσίωση στη ζωή ενός περιοδεύοντος μουσικού που παίζει τα πάντα και πάντα στα όρια. Έτσι είναι το Life on the Line. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Μπαρέρτ και με την ΕΡΤ Κομωτινής και με το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μπορείτε να το κάνετε αφόβα και ανέξοδα από το λογαριασμό σας στο Messenger και το λογαριασμό της ΕΡΤ Κομωτινής φυσικά στο Messenger. ΕΡΤ Κομωτινής, έτσι αναζητήστε μας. Το ΕΡΤ βέβαια με κεφαλαία γράμματα όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινή. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα. Είναι αυτοί που συνέβαλαν από τη δεκαετία του 60, έτσι, σε αυτό που λέγανε British Invasion. Βέβαια, εδώ αυτό το τραγούδι, το Lover of the Bayou, αυτή η σκοτεινή ηλεκτρισμένη διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού, των Birds, εγώ αυτούς άκουγα από τη δεκαετία του 60. Αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Roger McQueen και ο Jacques Levy από τους Birds. Τη διασκεύασε λοιπόν ένα αμερικάνικο νότιο ροκ συγκρότημα, η Mad Tracks, η Mad Kratz. Ήταν η αρχική μπάντα και αυτή τη σύνθεση ακούσατε, που σχημάτισε ο Tom Petty στο Greensville της Φλόριντα στις αρχές του δεκαετία του 70, μαζί με τον Mike Campbell, τον Ben Montek, τον Tom Lydon και τον Randall Marsh. Αυτή ήταν η Mad Kratz. Το κομμάτι αυτό, αγαπημένο, περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο του άλμπουμ τους, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 2008. Μέχρι τότε, δηλαδή στην πρώιμη καριέρα τους, βγάζαν μόνο single. Οπότε μετά από 33 χρόνια περίπου αποχής, ενώθηκαν για να καταγράψουν επιτέλους το υλικό που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ στα νιάτα τους και δεν το είχαν κυκλοφορήσει συγκεντρωμένο. Ο Tom Petty στα βασικά φωνητικά και τον μπάσο και τις χαρακτηριστικές αιχμηρές κιθάρες των Campbell και των Lydon. Η εκτέλεση αυτή αποδίδει με ακατέργαστη ενέργεια και νομίζω swamp rock αισθητική την ιστορία ενός μυστηριώδους περιφερειακού χαρακτήρα που ζει στους βάλτους της Λουιζιάννα για να γλιτώσει τη φρίκη του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους στίχους και αυτή την ιστορία επένδυσαν ο Tom Petty και η παρέα του και έγραψε αυτό το κατ' εμέ αριστούργημα, το Lover of the Bayou. Τώρα θα πάμε πάλι σε μια διασκευή, κιθαριστική διασκευή, στο κλασικό αριστούργημα του Fleetwood Mac και μια σύνθεση του Peter Green, το Oh Well. Εμείς θα σας τη δώσουμε σε μια διασκευή από ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, τους Rockets, από το Detroit, το οποίο σχηματίστηκε από τα πρώην μέλη ενός σχήματος που λέγονταν Mitch Ryder and the Detroit Wheels, τον κιθαρίστα Jim McCarty, τον drummer τον Johnny B. Bandajack, και το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο τους, ως προς το όνομά τους ομώνυμος, Rockets δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπυκνώνει απόλυτα τον ακατέργαστο και αμετανόητο Detroit ήχο της εποχής, που ήταν και της μόδας δηλαδή, με τις καταιγιστικές κιθάρες του McCarthy, τα στιβαρά ρυθμικά μέρη και τα δυναμικά φωνητικά του David Gilbert. Η μπάντα κατάφερε να δώσει μια φρέσκα επιθετική και γεμάτη ενέργεια πνοή σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι του Fleetwood Mac, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου τους.

Αυτό ήταν το Am I Grooving You, μια εκρηκτική γεμάτη funk και rhythm and blues ρυθμό διασκευή του τραγουδίου του Bert Burns και Jerry Ragavoy, που έγινε γνωστό από τον Fred Scott και τους Them, την οποία εδώ πέρα την ακούσαμε από τον Βρετανό κιθαρίστα Ronnie Wood, και μάλιστα όταν είχε κάνει το debut του προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο I've Got My Own Album To Do. Εντάξει, ο Ronnie Wood είναι από τους αγαπημένους μου Stones, μάλλον ο αγαπημένος. Λοιπόν, έκανε το προσωπικό debut του άλμπουμ του με τίτλο I've Got My Own Album To Do, κυκλοφόρησε το 1974. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αντικατοπτρίζει την ακατέργαστη πάρτι ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων στο σπίτι του Ronnie Wood, στο Wee Cottage, έχοντας δίπλα του μια εκλεκτή παρέα σπουδαίων μουσικών, δηλαδή ο Keith Richards από τους Rolling Stones, εντάξει, λογικό, στις κιθάρες και τα συνοδευτικά φωνητικά, στα φωνητικά του Mick Jagger και στην κιθάρα, το Mick Taylor, το Rod Stewart, που είχαν μαζί και τους Faces, το Willie Wicks στον μπάσο, και με αυτό το σκοτεινό ρυθμικό κιθαριστικό στυλ και τα βραχνά φωνητικά του Wood, αλλά και το ασυναγόνιστο groove της μπάντας, το τραγούδι αποτύπωσε στην εντέλεια την ατόφια ανέμελη rock and roll χημεία αυτού του μείγματος των Faces και των Rolling Stones, λίγο πριν ο Wood γίνει και επίσημα μέλος των Rolling Stones. Τώρα, το Junior's Wailing, και μάλιστα εμείς θα το ακούσουμε στην έκδοση του 21ου αιώνα, 21st Century Version, είναι η σύγχρονη επανεγγραφημένη εκδοχή του εμβληματικού blues κομματιού που συνέδεσαν αρχικά ο κιθαρίστας Martin Pugh και ο τραγουδιστής Kieran White για το debut album των Streamhammer το 1969. Η νέα αυτή εκτέλεση περιλαμβάνεται στο δίσκο επιστροφής του βρετανικού συγκροτήματος με τίτλο Wailing Again, που βγήκε το 2022, ο οποίος σηματοδότησε την αναβίωση της μπάντας δεκαετίες μετά την αρχή της διαδρομή, με τον ιδρυτή του Martin Pugh να ηγείται μιας ανανεωμένης σύνθεσης στην οποία συμμετέχουν ο σπουδαίος μπασίστας ο Peter Sears, γνωστός από τους Jefferson Starship, και ο τραγουδιστής ο Phil Colombato, με το πασίγνωστο εκρηκτικό κιθαριστικό του στυλ, το οποίο έγινε ακόμα πιο διάσημα όταν το διασκεύασαν οι Status Quo. Αυτή η εκδοχή διατηρεί τον ακατέργαστο ηλεκτρικό δυναμισμό και τη βαριά blues αισθητική του πρωτοτύπου, προσφέροντας μια πιο όρημη, στιβαρή και σύγχρονη παραγωγικά προσέγγιση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του βρετανικού γκρουπ. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ. Μας ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Αυτό ήταν το Morning Star, φυσικά ο Philip Size. Ήταν πραγματικά αυτός ο κιθαρίστας από την Ουαλία και τον Καναδά, δεξιοτέχνης, και πραγματικά σου παίρνει τα μυαλά με την κιθάρα του. Τσακίζει κόκαλα που λέμε. Και το Morning Star περιλαμβάνεται στον τέταρτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Steamroller. Κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος το 2012 σε παραγωγή του σπουδαίου παραγωγού Dave Cobb. Έχει σαρώσει τα βραβεία Grammy. Ο Size όμως, ο οποίος έγινε ευρύτερος γνωστός από τη συνεργασία του με τον θρυλικό Jeff Healey αλλά και ως κιθαρίστας της Melissa Etheridge, ξεχωρίζει για το επιθετικό στυλ αυτό που, με το οποίο παίζει κιθάρα και τη βαθιά επιρροή του από ιερά τέρατα όπως ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan, ο Rory Gallagher που σας είπα και ο Freddie King. Εδώ στο Morning Star συνδυάζει την ακατέργαστη ηλεκτρική δύναμη με πολύ δυνατά κιθαριστικά σόλο, φλεγόμενα θα έλεγα, και αποδίδει αυτό το κατηγιστικό μοντέρνο blues rock ήχο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ και αναδεικνύει την τεχνική και την συναισθηματική του ένταση. Όπως έχετε καταλάβει από το σηματάκι, πάμε για τελευταίο κομμάτι. Keep It Out of Sight, ένα κομβικό κατηγιστικό κομμάτι ενός βρετανικού συγκροτήματος του Dr. Phil Good, το οποίο συνέθεσε ο εμβληματικός κιθαρίστας Wilco Johnson και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Down by the Jetty που είχε βγει το 1975. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα και ακούμε ένα καλύτερο βράδυ. Εσείς βέβαια το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί αμέσως μετά το Keep It Out of Sight θα σας πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις. Ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρέως καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμέ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, δηλαδή τη ΕΡΤ Σερών, τη ΕΡΤ Καβάλας Κομωτινής αλλά και τη ΕΡΤ Οριστίαδας, που συνενώνονται και αυτήν τη δεύτερη απογευματινή ώρα για να ταξιδέψουμε μουσικά. Με τον Γιάννη Σκερλίδη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σε αυτή τη μεγάλη βόλτα που κάνουμε κάθε απόγευμα μέσα από τις συχνότητες και τη συντροφιά όλων εσάς, αν αναζητείτε τις συχνότητες μας, τότε θα μας βρείτε στο νομό Σερών στους 101,5, στο νομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2, για τον Εύρο στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103,5 στο νότιο. rteco.gr, όπου και αν είστε φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2552-022-751 και 52, και προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Χωρίς συνέντευξη και σήμερα, αύριο δεν θα είμαστε μαζί για μία μέρα μόνο, Παρασκευή που θα επιστρέψω, θα είναι μαζί μας μια εξαίρετη διακεκριμένη σοπράνο και σολίστ πιάνου και λογοτέχνης η ίδια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστήμων Ελλάδος, η κυρία Μπάνια Βλαχογιάννη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές εποχές που και διαφορετικές γενιές δημιουργών, μπορώ να πω, αλλά και ερμηνευτών. Τραγούδια που χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε πολλές των περιπτώσεων, έτσι από την πρώτη αν θέλετε ακρόαση, μιλούν τελικά για εμάς. Μιλούν για... έχουν μέσα τους τη μνήμη, τον έρωτα, την απουσία, την επιστροφή, γιατί μερικές φορές όταν όλα τελειώνουν όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι πάντα μπαίνει στις καλές και στις δύσκολες στιγμές και μέσα από αυτό όλα εξακολουθούν να μας θυμίζουν και κάτι. Και το πρώτο κομμάτι που επίλεξα για να ακούσουμε σήμερα κυκλοφόρησε το 1979 στα τραγούδια της Χαρούλας. Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης. Και είναι συγκλονιστικό το τραγούδι αυτό, γιατί δεν μιλάει για τη μνήμη με μεγάλες λέξεις, με απλά πράγματα μιλάει, εκείνα δηλαδή που μένουν γύρω μας και ξαφνικά αποκτούν τη μορφή του ανθρώπου που λείπει.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που κουβαλά μέσα του μια ολόκληρη ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Κυριάκου Ντούμου και πρώτη ερμηνεία, όπως εδώ θα ακούσουμε, από την Ισιδώρα Σιδέρη. Αυτό το τραγούδι συνδέεται, φίλες και φίλοι, με τους περίφημους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, εκεί όπου η Ισιδώρα Σιδέρη το παρουσίασε υπό την μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Και ο στίχος είναι πραγματικά ένας ολόκληρος αποχαιρετισμός. Δεν είναι απλώς φεύγω, είναι θα χαθώ.

Από την απουσία σε ένα τραγούδι που εμπεριέχει εν μέρη την Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, πρώτη ερμηνεία από την Αρλέτα, 85 ήταν όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Τσάι Γεσεμιού. Ένα τραγούδι ωστόσο που μιλάει για την απόσταση, για έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει ακόμη και για τον γύρο του κόσμου, αλλά παραμένει μέσα σου. Και η Αθήνα έρχεται λοιπόν σε εκείνο το σημείο και γίνεται ένα μεγάλο καράβι. Τα φώτα ανάβουν τη νύχτα, μεταμορφώνεται η πόλη, μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με εκείνον που λείπει. Και αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι και ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και χάρισμα της Αρλέτας, που δεν χρειαζόταν να υψώσει τη φωνή της, είχε αυτό το χάρισμα να τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, αλλά να κάνει μια ολόκληρη πόλη, η πόλη μας, η πρωτεύουσά μας ή οποιοδήποτε χωριό μας, να μοιάζει μια προσωπική ανάμνηση.

Συνεχίζουμε την πορεία μας και πάμε τώρα σε μια άλλη καταγραφή, θα μπορούσε να πει κανείς. Δισκογραφική έτσι και αλλιώς είναι η καταγραφή. Αναρωτιέται το πόσο κοντά μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε έναν άλλον. Μπορεί να θέλει την ανησυχία του, η ανάσα του, η τελευταία γουλιά του ποτού που λένε και οι στίχοι, ακόμη καλύτερα το εισιτήριο στη τσέπη σου. Το θυμάστε? Ένα υπέροχο τραγούδι που γράφτηκε κάπου στο 1995, κυκλοφορεί εκείνη σχεδόν τη χρονιά. Η μουσική του Θαλασσίνου, του Παντελή, ο ίδιος το ερμηνεύει. Η στίχη του υπέροχου ποιητή και στιχουργού, του Ηλία Κατσούλη. Και ελάτε να το θυμηθούμε. Ήταν από την εποχή που είχαν ολοκληρωθεί και οι παραστάσεις, συναυλίες και η συνεργασία του Παντελή Θαλασσινού με τον Γιάννη Ιωάννου στους Λαθραπιβάτες.

Ένα στήρο στη τσέπη και μια πραγματικά ολόκληρη ιστορία αγάπης σε αυτό εδώ το τραγούδι, ενώ στο επόμενο, που θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει προς τα διαφημιστικά μηνύματα, ο έρωτας δεν περιγράφεται, απλώς το συνέστημα είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ανθίζει, με λόγια της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Μίνο Αμάτσα και μια εξαίρετη Ελεονόρα Ζουγανέλη να τραγουδάει «Μ' αγαπούσες και άνθιζες».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live.

0: περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΥ.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
12: Επιστροφή και προς τη μέρα για το νέο μου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Τι είναι σήμερα, την Πέμπτη ή Τετάρτη? Έχω χάσει και τις μέρες, παιδιά. Τετάρτη είναι. Οπότε ταξιδεύουμε μέχρι και τις 5. Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και από το 1979 πάμε σε ένα τραγούδι τώρα του σήμερα. Δήμητρα Γαλάνη, η οποία συναντάει κατά καιρούς μια σειρά από εξαίρετους καλλιτέχνες και τους φροντίζει και τους περιποιείται και τους φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει ο καθένας. Γιάννης Μαθές εδώ. Βέβαια μια συνεργασία που κρατάει χρόνια, αυτή τη φορά σε μουσική του Γιάννη Μαθέ, ο οποίος την τραγουδά μαζί της, σε στίχους του Μάνου Σαγκρή, και ένα τραγούδι για την αντίφαση του έρωτα.
13: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο, σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες, στο μετρό δυο επιβάτες.

Εντάξει, να, μια σύγχρονη ερωτική ιστορία τραγουδισμένη από μια φωνή, φίλες και φίλοι, που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι, και ένα νεότερο δημιουργό, ηθοποιός ο ίδιος αλλά και ερμηνευτής και δημιουργός τραγουδιών, που καταθέτουν τη δική τους πλευρά η μία και ο άλλος. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Μαθές. Και τώρα το επόμενο ανήκει στην δημιουργική συνεργασία του σπουδαίου διδήμου, του Ευαγγελάτου και του Καραμουρατίδη, και βεβαίως γίνεται τρίδημο όταν προστίθεται η Νατάσα Μποφίλιου. Εδώ, στο τραγούδι που θα ακούσετε, υπάρχει μια σημαντική ερμηνευτική παρατήρηση. Δεν πρόκειται απλά για ένα ερωτικό τραγούδι. Ο πυρήνας του είναι η απώλεια και η συναισθηματική ενηλικίωση. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, από μικροί μαθαίνουμε να χάνουμε. Μαθαίνουμε ότι τίποτα δεν μας ανήκει για πάντα. Οι άνθρωποι φεύγουν, τα χρόνια περνούν, οι σχέσεις αλλάζουν και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε και η καρδιά πονάει. Όταν ψηλώνει, όταν μεγαλώνει.

0: ίσως αυτό τελικά να είναι και το τίμημα της ενηλικίωσης, δηλαδή να μεγαλώνει η καρδιά μαζί μας, αλλά και να πονάει παράλληλα.
1: Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντοτε ψηλώνει.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έρχεται από την προσωπική δισκογραφία και δημιουργία του ίδιου του Σπύρου Γραμμένου, από το δίσκο σας. Θυμάστε, κουβεντιάζαμε μέσα από τις συχνότητές μας με το Σπύρο Γραμμένο και για εκείνο το δίσκο. Μία συλλογή που συνόδευε το βιβλίο του «Οι ιστορίες του Χόρχε», που πραγματοποιήθηκε μέσω φίλων, γνωστών και όχι μόνο συνδρομητών. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που στην ουσία τι λέει. Μερικές φορές δεν ζητάς τίποτα μεγάλο, δεν ζητάς υποσχέσεις, δεν ζητάς όρκους, ζητάς μόνο έναν άνθρωπο και αυτός να είναι εκεί.

τη δουλειά και είμαι χαλιά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

να είσαι εδώ και ασκουρνιάζει στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφθείς όταν εγώ θα σε στριμώ.

Στο επόμενο, ο Παντελής Κεραμαριός που έγραψε στίχους και μουσική λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μια θάλασσα. Κουβαλάει μια θάλασσα από μνήμες, από έρωτες, από ανθρώπους που πέρασαν και άφησαν σημάδι και συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά προκειμένου ο τελευταίος να ερμηνεύσει «Η μέσα μου θάλασσα».

Θα κλείσω με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ολόκληρη η φιλοσοφία του ραδιοφώνου, καθώς ο τίτλος του είναι «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Αντώνης Βαρδής, μουσική, Ιφηγένεια Γιαννοπούλου στους στίχους, από το 1990 και από το εξαίρετο άλμπουμ «Λευκή Ισοπαλία». Γιατί ένας άνθρωπος, έχει πει μέσω των στίχων του Αντώνης Βαρδής και της μουσικής του, εδώ της Ιφηγένειας βεβαίως, κάθεται, λέει, ο άνθρωπος σε μια κιθάρα και ψάχνει τραγούδια για έναν άνθρωπο που του λείπει. Και τι μπορεί να κάνει όταν δεν μπορεί να τον έχει κοντά του? Να του στείλει τραγούδια, να του στείλει λέξεις, να του στείλει μουσική, γιατί κάπως έτσι. Έτσι, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι μπορεί να πεις αγαπώ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και κάπως έτσι η μουσική γίνεται μια τεράστια αγκαλιά που μας ταξιδεύει, ακόμα και αν οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά. Αυτό είναι ίσως και το πιο όμορφο δώρο του τραγουδιού, να μας βοηθά να θυμόμαστε. Γιάννης Κερυλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Την Παρασκευή θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυκή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς το χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της και τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos ή πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την ενέναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλής τουρίστες περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικία 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα

0: 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

by the death.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην κρέτηση Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της ανάπλασης και της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου χώρου πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη της γρήγορης υλοποίησης του σχεδιασμού. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξοδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται, με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμανία.

0: σχέση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμός στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως είναι ωραίο να κοιτάμε πίσω χωρίς αν. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Η ιστορία αποτελείται από τέλη που δεν αλλάζουν πλέον και η όποια μελέτη γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της Μυρτιώτισσας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι, να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. 6 χρόνων ήταν τότε η Θεόνη. Καθώς βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα. Εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, Ατίθαση, με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα αγωητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες».
Η Μερτιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, και είναι σημαντικό αυτό, οι Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου έχουν μια άβρα των ανθρώπων παλαιάς σκοπής, κάνουν γνήσιες υπερβάσεις, δημιουργούν στέρεες φιλίες και ερωτεύονται γερά. Οι Ελληνίδες ποιήτρες της εποχής εκείνης επιλέγουν με τον δικό τους τρόπο την αυτοπραγμάτωση, χειραφετούνται επί της ουσίας και με σκληρό τίμημα, κι όμως παρά το αξιοσημείο του έργου τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινήσαμε με Πόπη Αστεριάδη στο μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό «Έρωτας Τάχα». Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μερτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas. «Ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα. Δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές.

και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη. Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει. Μα ό,τι και να είναι το ποθό και καλώς να έρθει το κακό, που να από σένα θα γεννεί υπέρτατο αγαθό, στα πόδια σου αν θα σοριαστώ τα αγαπημένα. Θα προσέξατε ενδεχομένως αυτό που τονίσαμε και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, όπου έρος και θάνατος, αυτό το αρχαίο ομυρικό δίπολο από το οποίο ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν σκοτώνει κάτι ο έρωτας, όπως εκφράστηκε ανά τους αιώνες, είναι τη μοναξιά, την πλήξη και τη δυστυχία. Ο έρωτας δεν κουβαλά το θάνατο για να το φέρει στο προσκήνιο και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωτας και θάνατος όμως, σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

Η ποίηση της Μυρτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της, η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία, αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαίτερο στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μυρτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδαία γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδαίοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα Κρητικά Βουνά στην Επανάσταση του 1896. Αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του λόχου των εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του Όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα έλεγε κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποιήματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της, η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο της και θα εκδώσει αυτό το βιβλίο, το οποίο προαναφέραμε με τίτλο «Ο Γιώργος Παπάς στα παιδικά του χρόνια». Εκεί, όπου με πάρα πολύ τρυφερό τρόπο γράφει «Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω. Αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει».

Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπο συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου, τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε, Σόνι, και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλιε. Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

Κάποτε ο Άγγελος Τερζάκης, φίλες και φίλοι, θα γράψει: «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων, είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο». Και συνεχίζει ο Τερζάκης: «Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ». Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα «Το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο». Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια της κλίσης των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα. Αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε, ωρεοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως, ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει», τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θαρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook
και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας, τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Αφήστε τις εικονικές πραγματικότητες, κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα και αποδεχτείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας. Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της τη συμφορά του έρωτα δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγιας στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κύριος Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα με τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε, δηλαδή καλό, εμείς θα μείνουμε εδώ να φυλάμε ό,τι αφήσετε πίσω σας. Όσοι μείνετε να ξέρετε ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός και μάλιστα σε δύο σημεία για 6 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, από τις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή ως τις 5 το πρωί, σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε θα έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό αυτές τις ώρες σε αυτά τα δύο σημεία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της τροχέας και όλα θα πάνε καλά.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτά τα 5,5 χρόνια που βρίσκονταν μακριά από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν, παρακολουθούσε αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το Δικέφαλο. Έτσι έγινε κάτι το οποίο ήταν μοιραίο και προδιαγεγραμμένο να συμβεί.

Φύσα γέρι, μπας και μας δροσίσεις. Δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα υποβάλλουν όσοι έχουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9 που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν, υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος Tourism for All 2026-2027, με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε κάντε αίτηση να πάτε διακοπές όσοι προλάβουμε να φύγουμε, γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

Και αν μείνατε στην πόλη και αναζητείτε τόπο για να πάτε αυτή την ώρα έτσι για να βγείτε έξω λίγο να ξεδώσετε, να ορίστε. Αύριο είναι του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή, οπότε σήμερα υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά, βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε, ενώ και η Θέρμη εν ώψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία Επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένει στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τους συνεργούς του, εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες. Πώς τους εξαπατούσε? Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πείθονταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξαναέπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε. Φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψες εσύ, έχουμε ποτηλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρος λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως, μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια. Των διακοπών, ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποτιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο, και επειδή 15 Αύγουστος έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τα τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε ως πόλεις φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις τη διαδρομή μόνο κατά 54 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή αν παρανομήσεις θα κέρδιζες 54 δευτερόλεπτα στη διαδρομή 46 χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων. Αν κινούμαστε για παράδειγμα με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές ρήπων, ενώ η υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με την τροχέα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως. Οπότε όριο ταχύτητας και κάποτε θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο της UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη σε μισή ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή τη εκπομπή. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρο να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, στην ανακοίνωση δηλαδή για τις αποζημιώσεις, να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχύ ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρουπιά, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα από

φάρτη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά, είναι ένα μικρό φιλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί πυροσβεστήρες λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας, και από καρποφόρα δέντρα προτιμήστε σικές, αχλαδιές και ροδακινιές, λένε οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό. Μετά την τοποθέτηση, το θέμα είναι και να ακολουθούμε τα βήματα του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά. Και τα φυλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά το χάδι. Μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και μια γραμμή

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπάμα Ντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα, η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις. Η σχετική ανάρτηση στη σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή «Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα». Εσείς ποιο θα λέγατε? Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Χιτ? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως πολύ πάσχει. Την ίδια ώρα πάντως ο Kevin Durant, ο οποίος Kevin Durant θέλει να πάρει μέρος και σε ακόμη μια Ολυμπιάδα, σε ένα Ολυμπιακούς αγώνες στους επόμενους με τις ΗΠΑ, παρόλο που τότε θα είναι 40 χρονών, είπε ότι ο αγαπημένος του παίχτης στο NBA είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μάλιστα εκτός από αυτό πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να γίνει και GOAT. Ο GOAT είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή Γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλεψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και πέντε ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Sandy Path στην περιοχή Σουγκάι Κολόκ στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμο όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Αλεξικέρευνα κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα κτλ. Στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδεσμου μου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, πάντινγκ λέγεται, μέσα στο στιθόδεσμο, η οποία ανακατευθύνει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και έτσι μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Η απαγορευμένη αυτή πρακτική είναι γνωστή ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως την ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και των αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ηττημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετ να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα ξέρετε, τα έχουν και κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα άμα πας δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε ένα φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός. Οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί... Στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς-νωρίς, 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για... πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε. Άμα πούμε να ξενυχτήσουμε θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα, μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια. Γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί, είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες, έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς. Είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα, δεν πάμε για πιο... Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι. Έχουμε πιει, έχουμε φάει, δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το μάθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου. Εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμός. Ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι 3 μέρες σερί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμα.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οροθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική. Αν πάμε στην Πελοπόννησο, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές τις περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στο βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές τις περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα σας τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στον μπροστινό κάθε.

Η Χριστίνα μας ακούει και έχει βραδινές λιγούρες και ζητάει τη συμβουλή μας για το πού μπορεί να φάει κάπου καλά. Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πού μπορείς να φας καλά, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Αλλά η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καλό της φαγητό, οπότε δύσκολα να μην πετύχεις κάτι ωραίο. Η Δέσποινα λέει: η πόλη ερήμωσε, δεν βρίσκει, λέει, καν περίπτερο στη γειτονιά της. Βέβαια, το πρόβλημα αυτό το λύνουν οι γνωστές αλυσίδες περιπτέρων που δουλεύουν 24 ώρες. Δεν κλείνουν ούτε το 15 Αύγουστο. Για την ακρίβεια, δεν κλείνουν ούτε την πρωτοχρονιά πάνω στην αλλαγή. Οι άνθρωποι κάνουν αλλαγή μέσα στο περίπτερο. Οπότε, ό,τι χρειάζεσαι, κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει: είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι, βέβαια, επιλέγουν μετά το 15 Αυγούστου να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου, αν δεν το θυμάστε, συνεχίζει το πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται, και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες σε περίπτωση που πεθάνουν να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί? Από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε, στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, βέβαια, τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρωσική μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν να αναρωτήθηκαν να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλαία αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια, λέει, δικαιολογίες, ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβότανε μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει, λέει, το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας. Δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, η πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούνε αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά μιλάμε για δολοφονία. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και να είναι καθαρές και να έφυγε ο άνθρωπος τουλάχιστον από φυσικά αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

Και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο, δεν θα πω τη λέξη αυτή που σκέφτομαι, λιγότερο έξυπνους στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να βάρουν τέσσερις χελώνες οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

啊啊！

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού, ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε, και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, που ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του, κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, πήγε στο σούπερ μάρκετ, στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο. Που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλη να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή, για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολής συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πορτογερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα 3 άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λύγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρέματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς

έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν το βρίσκουν ενδιαφέρον. Θα μάθουν την, όχι την ιστορία μας γιατί δεν είναι ιστορία, θα μάθουν όμως τα ελληνικά γράμματα. Είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω, ελπίζω να είναι εν ζωή τους φιλολόγους μου στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν δίδαξαν τυπικά και διαδικαστικά την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, αλλά δώσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και μας έκαναν να τα λατρέψουμε.

Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο θυμίζουμε 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, πληρώνει, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα, και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδαν άσπρη μέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Ουέλλινγκτον. Είχαν να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Ουέλλινγκτον. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ ελπίζω κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Βαβαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Lord, you ain't gonna get my children. No, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.